0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Καλημέρα Μελβούρνη. Το Greek Breakfast Show ξεκινάει τώρα με τον Στράτο. The Greek.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. 3 του Ιούνιου, εδώ άλλη μια μέρα, άλλο ένα πρωινό στην αγαπημένη σας ραδιοπαρέα. Πίσω το μικρόφωνο, Στάρτσο Ταλίδης, μέχρι τις 1 παρέα πάντα μαζί με σας. Γιορτές δεν έχουμε σήμερα. Το θερμόμετρο μπορεί να δείχνει 13-14 βαθμούς, έτσι μουντάδα, αλλά νομίζω το feeling είναι λίγο πιο έτσι κρυουλιαρικό.

Μία Μελβούνη σήμερα λοιπόν στους 14 βαθμούς αυτή τη στιγμή το θερμόμετρο, θα φτάσει περίπου τους 15. Δεν πρόκειται να πάει παραπάνω. Βροχερό το τοπίο, θα πέσουν ψυχάλες καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Και αύριο θα πέσουν ψυχάλες και μεθαύριο θα πέσουν ψυχάλες. Έτσι ήταν το τοπίο λοιπόν. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, χωρίς γιορτές σήμερα. Δεν βλέπω κάποιον που γιορτάζει.

Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου σήμερα και είναι Παγκόσμια ημέρα ραϊβοποδίας. Είναι αυτό, ε. Δεν καταλαβαίνω τι είναι. Είναι κάτι, έχει να κάνει με τα πόδια. Δεν είναι πλατυπόδια, είναι κάτι άλλο. Είναι μια, λέει, μια συγγενή συστροφή του άκρου ποδιού με κάμψη της πτέρνας, λέει, προς τα πάνω. Οκ. Okay. Στη Ρωσία, κύριε Κώστα, τιμούν την εικόνα της Θεοτόκου του Βλαδιμίρου. Το Μαυροβούνιο γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας του. Και είναι και εθνική ημέρα αυγού, egg, στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σαν σήμερα το 2001 έφυγε από τη ζωή Άντωνι Κουίν, Αμερικανό-Μεξικανός ηθοποιός, Ζορμπάς κιόλας για τους Έλληνες. Ο Γιώχαν Στράους, Αυστριακός συνθέτης. Σαν σήμερα το 1789 ο Λάμπρος Κατσόνης νικά τον τουρκικό στόλο έξω από την Τίνο. Οι Ναζί το 1941 καταστρέφουν το χωριό Κάνδατο της Κρήτης και σκοτώνουν τους κατοίκους τους σε αντίπινα για το φόνο 25 Γερμανών στρατιωτών. Έτσι κάνανε αυτοί. Το 1967 καθιερώνεται και στην Ελλάδα το αλκοτέστ με δημοσίευση σχετικής υγειονομικής διάταξης στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Αυτά λοιπόν. Καλημέρα στην Αδελαίδα. Αδελαίδα σήμερα θα έχει 15 βαθμούς, βροχερή Αδελαίδα. Ήλιος στο Brisbane, καλημέρα και εκεί. Στους 26 θα φτάσει το θερμόμετρο. Καλημέρα στην Καμπέρα, όπου το θερμόμετρο θα δείξει περίπου τους 13. Είναι στους 11 αυτή τη στιγμή και εκεί βροχές. Βροχές θα έχουμε και στο Perth. 18 βαθμούς το θερμόμετρο, 9 δείχνει τώρα. Ντάργουιν 27, Σίδνεϊ συννεφάκια 21 βαθμούς σήμερα. Καλημέρα και στο Χόμπαρτ στους 13 βαθμούς το θερμόμετρο, στους 12 αυτή τη στιγμή με βροχές. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα και στην Θεσσαλονίκη μας που θα έχει 20 βαθμούς αυτή τη στιγμή και η Αθήνα είναι στους 22.

Δεν σας βλέπω πολύ ζωηρούς σήμερα. Τι έγινε? Άρδιο δεν έχει, είναι Τετάρτη. Για να μας δώσουν λίγο έτσι τα report τους οι φίλοι μας οι οδηγοί από τους δρόμους, για στείλτε να μας πείτε πώς είναι η κίνηση. Εσείς είστε οι reporter.

0: Λοιπόν, πολλά τα νέα για σήμερα από όλους τους χώρους, όπως γίνεται σε καθημερινή βάση. Εδώ είμαστε για να σας ενημερώσουμε και να σας τα διαβάσουμε ουσιαστικά. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα, και από την Αυστραλία και από τον ελλαδικό χώρο και από το διεθνή, σε σχέση με τον πόλεμο και τι γίνεται εκεί. Σε κόκκινο συναγερμό λέει ξανά ο περσικός κόλπος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν δεξαμενόπλιο και στρατιωτική εγκατάσταση στο ΚΕΣΜ. Ξαναρχίσαν μάλλον και τα όργανα. Το μεγαλύτερο γέλιο πάντως έχει να κάνει με μια εκδήλωση που έκανε ο Μασούτης στην Ελλάδα,
1: για να μείνεις με την αγάπη,
0: που είναι 50 χρόνια για παρουσία στην εταιρεία, η εταιρεία εκεί στην ελληνική αγορά. Το θέμα είναι ότι η πιο αμήχανη στιγμή της εκδήλωσης είναι ότι έβαλα στο ίδιο τραπέζι Γεωργιάδη, Ανδρουλάκη και Κωνσταντοπούλου. Δεν αντάλλαξαν κουβέντα.

0: κάπου στο...
1: Η είδηση που τρέχει και έχει κάνει πάταγο στην Ελλάδα είναι η δολοφονία της 39χρονης από τον 41χρονο σύζυγό της. Πολλά εκεί πέρα τα κενά, πολύ το μυστήριο πραγματικά γύρω από τη δολοφονία της γυναίκας. Μυστήριο λέει με τα παιδιά που δεν ξύπνησαν κατά τη δολοφονία. Δηλαδή σφαζόντουσαν δίπλα στο δωμάτιο και τα παιδιά κοιμόντουσαν. Βρέθηκαν λέει, βρέθηκε καρτέλα ερεμιστικών στο σπίτι, ενώ τα δύο κορίτσια ξύπνησαν ώρες μετά το έγκλημα. Τι να πω ρε παιδιά. Οι δημοσκοπήσεις διαδέχονται μία την άλλη. Πιστεύετε ότι στην Ελλάδα είναι αυτή τη στιγμή μία κατάσταση, είναι μία περίοδο αναπροσαρμογής γενικά με ό,τι έχει να κάνει με τα κόμματα? Είναι δηλαδή ένας κομβικός σταθμός αυτή τη στιγμή το τι γίνεται στα πολιτικά δρόμενα της Ελλάδας. Έχουμε δύο κόμματα καινούρια που πιάνουν πολύ, έτσι, αρκετά μεγάλα ποσοστά. Δηλαδή τα δύο κόμματα που έχουν... που ανακοινώσαν την ίδρυσή τους, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, φαίνεται ότι είναι δευτεροτρίτα. Δηλαδή είναι μεγάλα τα ποσοστά που παίρνουν. Αλλάζει η πολιτική σκακέρα σε σχέση με αυτά που ξέραμε. Και αν αλλάζει, προς ποιους χώρους αλλάζει και γιατί αλλάζει. Είναι κάποια ερωτηματικά που θα ήθελα να απαντηθούν έτσι μέσα από τις τηλεφωνικές γραμμές ή τα μηνύματά μας. Λοιπόν, μπείτε στη σελίδα μας ρυθμός.com.au, στείλτε τα μηνύματά σας, ακούτε το αγαπημένο ραδιόφωνο φυσικά εκεί και τις αγαπημένες εκπομπές σε επανάληψη. Κατεβάστε την εφαρμογή του ρυθμού για να έχετε πιο εύκολη πρόσβαση στις έξυπνες συσκευές σας. Με ένα κλικ θα τα έχετε όλα λοιπόν στο τηλέφωνο σας. Ρυθμός Radio, Apple Store, Play Store. Κάντε download λοιπόν την εφαρμογή για να τα έχετε όλα στο τηλέφωνο σας. Στείλτε τα μηνυματάκια σας στο Messenger του ρυθμού Facebook, Instagram, φυσικά και στο live που τρέχει. Πάρτε μας τηλέφωνο στο 70-74-88-60.
2: Στην ηλικία μου, η προστασία είναι απλά μέρος της ζωής. Για να αντιμετωπίσω ιούς όπως της γρήπης, του COVID και του RSV, εμβολιάζομαι τακτικά. Οι ιοί αλλάζουν συνεχώς. Γι' αυτό ο εμβολιασμός είναι πολύ σημαντικός για να προστατευτείτε από σοβαρή ασθένεια και νοσηλεία. Και οι κίνδυνοι αυξάνονται μετά τα 65. Ο εμβολιασμός είναι η καλύτερη προστασία. Μιλήστε με τον επαγγελματία υγείας σας και κλείστε ραντεβού για τους εμβολιασμούς σας σήμερα. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
3: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.

0: Ωπω, έλα Παολίνα, καλημέρα, γιατί έχουμε θέματα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Στράτο μου, τι κάνεις?
0: Καλά λέω, δόξα τω Θεώ.
1: Έτσι, πάντα καλά να είσαι.
0: Εσύ και... καλά σήμερα, εντάξει, όλα μια χαρά.
1: Λιγάκι, σημαίνει, λιγάκι, καλά είμαι. Να πάω για σήμερα, είναι η μέρα μου.
0: Από Πέμπτη το άλλαξες, μου φαίνεται, και πήγες σε άλλες, άλλα κόλπα.
1: Τετάρτη πηγαίνω τώρα.
0: Τι πας, Τετάρτη?
1: Καμιά φορά πάω και Τρίτη, γιατί ωραία είναι στη τράπεζα, δεν περιμένω πολύ και εντάξει. Θα κάνω τα ψωνάκια μου.
0: Οι τράπεζες τώρα είναι τελείως διαφορετικά από όταν παλιά, έτσι. Δεν έχουν τόσο κόσμο. Πλέον όλα γίνονται μέσα από το ίντερνετ και πας εκεί και ξεμπερδεύεις.
1: Όλοι με κάρτες είναι. Όλοι με κάρτες. Να βγάλω λίγα λεφτουδάκια.
0: Ναι. Καλά.
1: Και να ψωνίσω. Και καλά είναι. Γιατί την Πέμπτη είναι πάρα πολύ κόσμος, ξέρεις, και, και στα σούπερ μάρκετ και παντού. Ενώ έτσι άνετα ψωνίζεις και κάνεις τα ψωνάκια σου ωραία και φεύγεις.
0: Μια χαρά σε κόβω.
1: Τι να κάνουμε. Είναι και η μέρα, μόνο να μην βρέξει. Ας βρέξει ό,τι θέλει να κάνει.
0: Θα ρίξει, κάτι θα ρίξει. Έτσι διαβάζω εδώ, κάτι θα έχει, ναι.
1: Ας ρίξει. Εγώ την ομπρελίτσα μου και πάω.
0: Μπράβο πάλι να μου, χαίρομαι για
1: και
0: σένα.
1: Και πάω. Και πάω να τρελαθώ.
0: Ωραίο και
1: ορίστε.
0: Αυτό. Ωραίο και αυτό.
1: Ωραίο. Και να στείλω καλημέρες πρωτού φύγω, το κύριο Ανδρέα μας, το Λεβέντη μας, την κυρία Ευαγγελία, την Ανδριάνα Αθανασία, κυρία Αυστρατεία, Σοφούλα και την Ανθούλα μας από Ελλάδα και τον Νίκο μας εδώ, γιατί το ξεχνάω, το Σαρί.
0: Να μην το ξεχνάς, γιατί κλαίει αυτός άμα το ξεχνάει.
1: Τι να κάνουμε. Ένα μυαλό έχουμε. Μόνο καλοκαίρι,
0: σωστό,
1: τι να κάνουμε.
0: Σωστό, γεια σου.
1: Δεν είναι έτσι.
0: Έτσι είναι έτσι.
1: Και. Λόπε έτσι.
0: Σωστό, γεια σου.
1: Δεν είναι έτσι.
0: Έτσι είναι έτσι.
1: Και. Λόπε έτσι, ναι, είναι σοφέ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.

Λοιπόν, να στείλουμε καμιά καλημέρα. Να στείλουμε καμιά καλημέρα. Βεβαίως και να στείλουμε καμιά καλημέρα. Να στείλω καταρχήν καλημέρα στη Μέρουλα μας εκεί στο αεροδρόμιο. Έτσι, συνήθως μας κάνει ευθές τα μηνύματα. Να στείλω καλημέρα στον Τζον, τον Παπαδά. Καλημέρα Τζον. Μας λέει καλημέρα στην παρέα του ρυθμού. Να έχετε μια ημέρα και καλή εβδομάδα. Τετάρτη είμαστε ρε Τζον, τη εβδομάδα. Πάμε για την επόμενη τώρα. Καλημέρα στο Βασίλειο. Όχι κάποιο Βασίλειο, είπαμε στον Βασίλειο όνομα. Καλημέρα στο Λάζαρο. Καλημέρα παλικάρι. Βασίλης. Καλημέρα Στάτο, καλημέρα στην παρέα του ρυθμού. Κάθε φορά που ακούω την εκπομπή νιώθω λες και είμαι μέρος της παλιοπαρέας. Μπράβο στη δυνατή κοινότητα που έχεις δημιουργήσει πάντα τέτοια. Γεια σου ρε Μπιλάκο. Τασάρας, καλημέρα Στάτο, καλημέρα στο ρυθμό. Καλημέρα λέει στον Παναθηναϊκό. Εχθές ήταν η επέτειος λέει 55 χρόνων από την πορεία του Παναθηναϊκού στο Γουέμπλι. Ιστορική ημέρα για όλη την Ελλάδα, με ένα γεγονός που δεν έχει ξαναγίνει και ούτε βλέπω να γίνεται τουλάχιστον όσο εγώ ζω. Θα το κάνει η ΑΕΚ. Τεράστια επιτυχία στην οποία αναφερόταν απλώς ο τύπος εποχής, λέει, και όπου όλοι οι Έλληνες εκεί ήταν με την ημέρα του Παναθηναϊκού. Ναι, εντάξει, σίγουρα. Άλλα τα χρόνια πιο αγνά. Δεν αναφέρθηκα, λέει, χθες λόγω του χαμού του Μάριου. Αυτό το γεγονός επισκίασε όλα τα άλλα. Και ακόμα τα έχει επισκιάσει. Η αλήθεια είναι ότι η είδηση έπεσε σαν βόμβα γενικά στην Ελλάδα, όχι μόνο στον ελληνικό αθλητισμό. Γενικότερα, όταν βλέπεις έναν άνθρωπο 33 ετών να φεύγει έτσι από τη ζωή τόσο άδικα, πραγματικά σκόρπισε θλίψη η είδηση. Ήταν αναμενόμενη, φυσικά την περιμέναμε, γιατί από ό,τι λέγανε οι γιατροί δεν έχει γυρισμό ο τραυματισμός δυστυχώς του Μάριου. Καλό παράδεισο να έχει το παλικάρι.

Τα παιδιά, δείτε τι έγινε εκεί στην Καλαβρία. Μιλάμε για ένα έγκλημα το οποίο μου θύμισε, δηλαδή ούτε ταινία δεν το βλέπεις. Είναι ένα άγριο έγκλημα με μετανάστες. Μετανάστες μεταξύ τους, δηλαδή ομοεθνείς τους. Ακούστε λοιπόν τι έγινε. Πραγματικά σοκαριστικό και έχει προκαλέσει αποτροπιασμό το συγκεκριμένο, όχι μόνο στην Ιταλία, σε όλη την Ευρώπη και νομίζω σε όλο τον κόσμο όπου ταξιδέψει η είδηση. Τρεις μετανάστες λοιπόν πυρπολήθηκαν. Από το Πακιστάν ήταν οι άνθρωποι και ένας από το Αφγανιστάν, σε πρατήριο καυσίμου της Καλαβρίας. Όπως δείχνει λοιπόν το βίντεο από κάμερες ασφαλείας, το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα, οι τέσσερις μετανάστες που εργάζονταν σε γεωργικές εκτάσεις εκεί της περιοχής κάηκαν ζωντανοί μέσα σε ένα βαν. Δύο άντρες, οι οποίοι φέρεται να είναι Πακιστανοί, έριξαν βενζίνη μέσα στο όχημα και κράτησαν τις πόρτες κλειστές. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. Φέρονται μάλιστα να είχαν μπλοκάρει από μέσα τις πόρτες του αυτοκινήτου προκειμένου να μην μπορούν να βγουν από αυτό τα θύματα τους. Μετά από λίγο το βαν εξεράγει. Χάρη στο βίντεο από το κύκλωμα της ασφάλειας, το κλειστό κύκλωμα, οι δύο άντρες συνελήφθησαν από τους καραμπινιέρους εκεί. Η βάρβαρη, λέει, αυτή η δολοφονία φέρεται να οφείλεται στην άρνηση των τεσσάρων θυμάτων να δώσουν χρήματα για τη μεταφορά τους με το βαν. Αφού δεν δίνετε χρήματα, όλα να τα έχεις διπλά, θα σας βάλουμε μέσα, θα σας κλειδώσουμε και θα σας κάψουμε. Μαζί, όπως βολεύεσαι εσύ. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο ένας ο

Αφγανός, λέει, ο οποίος κατάφερε αυτός να φύγει από το όχημα, έκανε λόγο για μεγάλη μαφία του Πακιστάν στην περιοχή, όπως τόνισε. Εκεί τα θύματα εργάζονταν σε χωράφια της περιοχής, μάζευαν φράουλες, κάτι μου θυμίζει αυτό, υπό συνθήκες άγριας και ακραίας εκμετάλλευσης. Απίστευτα πράγματα. Είναι μια είδηση που παίζει παντού, η αλήθεια είναι.

χαμός από την εισαγωγή με τα ηλεκτρικά οχήματα στην Αυστραλία. Έχουν επιστατεύσει οι Κινέζοι τεράστια καράβια και φέρνουν σοριδών τα αυτοκίνητά τους. Έχουν άντρα που κατηγορείται ότι τραυμάτισε την αδερφή του και το ξάδερφό του σε επίθεση με μαχαίρι. Μιλάμε για τη Μελβούρνη πάντα.

όσο ήλιος βγει. Μια άλλη καινούργια μόδα τώρα αυτή που δεν είναι τωρινή, είναι πολύ καιρό. Το νου σας, εσείς που κάνετε δουλειές, οι οποίες ασχολείστε με εργαλεία και τα αφήνετε μέσα στα γιούτς, γίνεται χαμός. Πραγματικά κλέβουν τα εργαλεία. Σπάνε τα φορτηγάκια, ανοίγουν μάλλον και παίρνουν και μέσα από πάρκινγκ, μέσα από γκαράζ, τις εργαλειοθήκες, οι οποίες στοιχίζουν αρκετά χρήματα. Έχουμε δύο άντρες που έκλεψαν εργαλεία από μια επιχείρηση εδώ στη Μελβούρνη. Τους έπιασε το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης. Στο South Bank έγινε αυτό. Ένας από τους άντρες πιστεύει ότι απέκτησε πρόβαση από μια ξεκλείδωτη πόρτα αφού προτού τηλεφώνησε στο συνεργό του, ο οποίος τον συνάντησε λίγο αργότερα. Δεν έχει σημασία πόσο κάνουν, είτε 1.000, 2.000, 3.000 ή 500 δολάρια. Είναι εργαλεία που κάνει ο άλλος τη δουλειά του και καταλαβαίνετε ότι κατεβαίνει ο άλλος στη δουλειά του και ξαφνικά βλέπει ότι δεν υπάρχει τίποτα για να δουλέψει. Είναι πολλές καταγγελίες τις οποίες γίνονται σε αστυνομία σε καθημερινή βάση. Οπότε το νου σας, εσείς που έχετε εργαλεία στο αυτοκίνητο, δεν ξέρω, απλά να ξέρετε, ξέρετε τι γίνεται. Όχι ότι δεν ξέρετε, απλά το αναφέρουμε σαν είδηση. Τώρα στο Σίδνεϊ έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις στα τρένα. Στα νοτιοδυτικά του Σίδνεϊ. Καλημέρα και στους φίλους μας στο Σίδνεϊ. Τα δρομολόγια μεταξύ Glenfleet και Revesby διακόπηκαν και προς δύο κατευθύνσεις μετά από ένα περιστατικό σε σιδηροδρομική γραμμή περίπου σε 7 η ώρα το πρωί. Η Transport New South Wales δήλωσε ότι έχουν οργανωθεί λεωφορεία αντικατάστασης.

Λοιπόν, η μεγαλύτερη αποστολή ηλεκτρικών οχημάτων στην Αυστραλία έχει δέσει ήδη στη Μελβούνη. Μιλάμε για καράβι. Καθώς η συζήτηση συνεχίζεται να φτάνει σε επίπεδα ρεκόρ εν μέσω πολέμου στη Μέση Ανατολή. Το πλοίο λοιπόν της BYD χωράει 5.000 οχήματα. 5.000 οχήματα. Είναι η μεγαλύτερη μεμονωμένη αποστολή οχημάτων, ηλεκτρικών ειδικών οχημάτων, που έχει παραδοθεί ποτέ στην Αυστραλία. Ειδικό πλοίο κατασκευασμένο που έφτασε κατευθείαν από τη Σαγκάη, ακριβώς τη στιγμή που νέα στοιχεία δείχνουν ότι τα αιτήματα για προσφορές ασφάλισης για ηλεκτρικά οχήματα έχουν αυξηθεί κατά 95% φέτος και 60% από τον περασμένο Μάιο, παρακαλώ. Τα στοιχεία λοιπόν έδειξαν επίσης ότι η ζήτηση των αγοραστών παρέμεινε περίπου 45% υψηλότερη από ό,τι το Φεβρουάριο. Πριν από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν και τα ποσοστά καθάρισης που ήταν περίπου στο 70%, ακόμα και μετά την αύξηση της παραγωγής.

0: Έχετε, λέει, μια πολύ γρήγορα δυνατότητα από την παραγγελία ως την παραγωγή και την άφηξη των οχήματός σας, την οποία δεν μπορεί κανείς να ξεπεράσει πλέον. Έχουν δικά τους καράβια η BYD, τεράστια, τα οποία φέρνουν τα οχήματα. Να σας πω ότι η Κίνα τερμάτισε επί 28 χρόνια την πορεία της Ιαπωνίας στο κομμάτι των οχημάτων, εισαγωγών οχημάτων στην Αυστραλία, καθώς ως νούμερο εισαγωγής οχημάτων στην Αυστραλία πλέον είναι η Κίνα. Και μάλιστα η BYD είναι πλέον η δεύτερη πιο δημοφιλής μάρκα νέων αυτοκίνητων στην Αυστραλία, ακριβώς πίσω από την Toyota. Να χαρείς τα μάτια σου, δεν αντέχω να πεθαίνω μπρος τα σκαλοπάτια σου. Και μάλιστα, όπως λέει η αυτοκινητοβιομηχανία η συγκεκριμένη, λέει ότι έχει τους περισσότερους μηχανικούς από οποιοδήποτε άλλη μάρκα αυτοκινήτων στον κόσμο, με 120.000 υπαλλήλους, και μάλιστα λένε ότι μπορούν να παραδίδουν αυτοκίνητα με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Τα περισσότερα από αυτά τα αυτοκίνητα, λέει, πουλήθηκαν πριν από 10-12 εβδομάδες, οπότε πιστεύω ότι πρόκειται για ρεκόρ ανάκαμψης για οποιοδήποτε αυτοκινητοβιομηχανία, δηλώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος της BYD στην Αυστραλία. Δεν αντέχω να πεθαίνω μπρος τα σκαλοπάτια σου. Πότε λέγαμε ότι θα βγουν τα κινέζικα, πότε βγήκαν τα κινέζικα και τι γίνεται πραγματικά? Χαμός, χαμός.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους τους κρατές. Ζήτηξες από τους οδηγούς από εμάς να σας δώσουμε ένα μικρό ρεπορτάζ σχετικά με την κίνηση. Εγώ που έχω κάνει ένα δρομολόγιο τώρα από Glenwood Everly στο Σόκελτα. Περνάμε δηλαδή μέσα από Mount Waverly, Charleston περιοχή και Glen Eira. Δεν υπάρχει καθόλου κίνηση, υποτονική πάρα πολύ. Καθόλου κίνηση και καθόλου κολλήματα. Προς το παρόν. Έχουμε σε όλους σας καλή σας ημέρα.
0: Γεια σου ρε φίλε, να είσαι καλά. Να είσαι καλά παλικάρι μου. Λοιπόν, δεν έχουμε, λέει, κίνηση ο φίλος. Εντάξει, αυτό είναι πολύ καλό. Δεν ξέρω για πού οφείλεται. Ούτε τα σχολεία είναι κλειστά, ούτε έχουμε κάποια αργία, ούτε είναι κάποιο αργείο, αλλά η κίνηση είναι υποτονική, η αλήθεια είναι. Εντάξει. Πάμε να δούμε κι άλλα νεάκια. Δεν είναι. Πού να δεις, λέει, το κτίριο που κάνει η Τέσλα στο Ντάρμουντ? Είδα και ένα κτίριο. Είδα και βασικά και το κτίριο που κάνει εδώ πέρα, στο Huntingdale Road. Πραγματικά το οποίο είναι μεγάλο, αλλά τώρα για να λες εσύ αυτό το κτίριο που κάνει, βλέπετε στο μέλλον να πηγαίνετε προς ηλεκτρικά οχήματα, ακόμα και εσείς που είστε δηλαδή των κλασικών μηχανοκίνητων οχημάτων, δηλαδή που είναι με εσωτερικές καύσεις, που είναι με βενζίνη, πετρέλαιο, ξέρω εγώ, έχετε στο μυαλό σας, στο προσεχής μέλλον, κοιτάτε λίγο διαφορετικά τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα? Έχει αλλάξει λίγο η σκέψη σας? Ως παλιά λέγαμε σιγά μην πάρω εγώ ηλεκτρικό, ξέρω. Υπάρχουν πλέον στιγμές που σκέφτεσαι ότι για να το δω και κάπως αλλιώς, μήπως έρθει η στιγμή και τσιμπήσω κανένα ηλεκτρικό? Δεν ξέρω, απλά ερωτήσεις κάνουμε. Γιατί βλέπω πολλούς που έχουν αλλάξει άποψη.

0: Έχουμε μια γυναίκα που δίνει μάχη για τη ζωή της, μεταφέρθηκε σπεσμένα στο νοσοκομείο αφού χτυπήθηκε από αυτοκίνητο στα βόρεια της Μελβούνης. 61 χρονών, χτυπήθηκε από αυτοκίνητο στο West Mendoz. Περίπου στις 5.30 στις 6 ώρα εχθές εντοπίστηκε γυναίκα με τραύματα που ήταν απειλητικά για τη ζωή της. Τη μετέφεραν εσπευμένα στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση. Ένας ακόμα πεζός στο περιστατικό, ευτυχώς δεν τραυματίστηκε σοβαρά. Ο οδηγός συνελήφθη, ήταν 49 ετών. Ανακρίθηκε και αφέθηκε ελεύθερος, καθώς η αστυνομία διεξάγει περαιτέρω έρευνα. Γεια σου ρε Μενέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στράτο, πώς πάμε, κρύο σήμερα, έτσι.
0: Δεν ξέρω ρε φίλε, 14 βαθμούς έδειχνα τώρα που ήρθες. Εντάξει, νορμάλ θερμοκρασία, αλλά τρυπάει, είναι λίγο έτσι πιο κρύο.
1: Τρυπάει.
0: Ή ξεσυνηθίσαμε και μέχρι να συνηθίσουμε το χειμώνα, δεν ξέρω.
1: Κοίταξε, ήταν επειδή μέχρι last week, μέχρι την περασμένη εβδομάδα ήταν λιακάδες και αυτό και τώρα μας κακοφάνηκε. Ήταν και λίγο απότομο 2-3 μέρες τώρα, έτσι. Μόλις μπήκε ο χειμώνας, μας την έκανε. Μας έδειξε τα δόντια του.
0: Ναι, πραγματικά.
1: Και από ό,τι λένε, δεν ξέρω, κάτι πελάτες, κάτι που κουβεντιάζουμε, λένε ότι θα κάνει, δεν το ακούσα εγώ προσωπικά, αλλά νομίζω λένε ότι θα κάνει βαρύ χειμώνας η Μελβούρνη φέτος. Δεν ξέρω αν είμαι σωστός αυτός, αλλά κάπου τα ακούσα.
0: Ναι, και σαν τι νοιάζει.
1: Εντάξει, εμείς λέμε πρώτα ο Θεός, θα την κάνουμε σιγά σιγά.
0: Ναι, γι' αυτό σου λέω, ξέρω θα την κάνεις.
1: Θα πάρουμε τα κουβαδάκια μας και σε άλλη παραλία να με. Για να δούμε πώς θα μας βγει. Λοιπόν, ήθελα να σου πω για αυτή που είπες στη... αν θα πάμε στα ηλεκτρικά.
0: Ναι ρε παιδί μου, βλέπω μια στροφή γενικότερη, να σου πω την αλήθεια, από κάποιους ανθρώπους που λέγανε εγώ δεν θα πάρω ποτέ, ξέρω εγώ, αλλά τους βλέπω και ψήνονται πλέον.
1: Κοίταξε, από αυτούς είμαι και εγώ, δηλαδή είμαι δύσκολος να αλλάξω σε αυτό που έχω μεγαλώσει, με αυτό που έχω μεγαλώσει. Τώρα η γενιά η δικιά μας, ας πούμε, έχουμε μεγαλώσει με τη βενζίνα και το, τώρα τα τελευταία 20-25 χρόνια πήγαμε στα 20 χρόνια, να πούμε, πήγαμε στο ντίζελ. Αλλά μην ξεχνάμε ότι έχουμε φτάσει, έχουμε πάει στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Πού είμαστε τώρα, τέταρτη, έχουμε φτάσει
0: αυτά
1: με τα καλάθια. Ναι. Δεν θα υπάρχει, δηλαδή τι θέλω να πω με αυτό, ότι δεν θα βλέπω να υπάρχει άλλος τρόπος.
0: Εννοείς θα μας πάνε προς τα εκεί.
1: Θέλουμε, δεν θέλουμε θα μας πάνε. Εμείς είμαστε η κοινή θνητή. Ο πληθυσμός της γης είναι 9-10 εκατομμύρια, 1 εκατομμύριο ο κόσμος από αυτούς, ας πούμε, δισεκατομμύρια, τι είμαστε, δις. Πολύ λίγοι κάνουν τα κουμάντα και τα προγράμματα. Εμείς απλώς ακολουθάμε. Δεν νομίζω να έχουμε άλλη πρόσβαση. Και το λέω αυτό και θέλω να το τεκμηριώσω, γιατί 30 χρόνια, 40 χρόνια πίσω, 30, η Αυστραλία παράδειγμα έχει το ωραίο τον καζάκι της, το υγραέριο που το καίγανε παλιά, ας πούμε, το αφήνανε και κεγόταν και όλα αυτά. Και ξαφνικά καταλάβανε, ανακαλύψανε, ας πούμε, ότι να το βάλουμε στα αυτοκίνητα, ρε παιδιά. Και λένε ότι το υγραέριο, ας πούμε, είναι πολύ πιο καθαρό από τη βενζίνα, από το μόλυβο που είχε μέσα η βενζίνα και όλο αυτό, δηλαδή ναι, για το πολλούσιο. Ήτανε, έτσι λέγανε. Και πήγανε, αρχίσαν τα ταξιά.
0: Κοίταξε, έχουμε δει επαναστάσεις στο κομμάτι, δηλαδή, τι θα βάζουμε και τι καύσιμο θα χρησιμοποιούμε. Είχαμε τη βενζίνη, μετά είχαμε το πετρέλαιο, το γκάζι, είχαμε γενικά τώρα έχουμε το ρεύμα.
1: Αν πας πιο πίσω, ναι. Αν πας πιο πίσω, ας πούμε, ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος και ο δεύτερος, δηλαδή είχαν μια βάση ότι φύγαμε από το λιγνίτι και ανακαλύψαμε τον ντίζελ. Και έπρεπε οι μηχανές των καραβιών και των πολεμικών καραβιών, δηλαδή η πολεμική βιομηχανία, να κινείται, ας πούμε, με πετρέλαιο, με ντίζελ. Και εκεί γίνανε οι πολέμοι, ας πούμε, στη Μοσούλη, στο Βόρειο Ιράκ. Οι Οθωμανικές Αυτοκρατορίες διαλύσανε κομμάτια, γίνανε κράτη ολόκληρα, για να μπορέσουν οι μεγάλοι να πάνε στα χέρια τους τη δύναμη. Δηλαδή αυτό που λεγόταν, ας πούμε, πετρέλαιο. Και συγκεκριμένα διάβαζα προχθές κάπου ότι ένα, ας πούμε, ατμόπλιο της εποχής, πολεμικό, ας πούμε, ή μεταγωγικό. Έκανε, ας πούμε, 5 μίλια, ας πούμε, 10 μίλια την ώρα με τον ατμό, ενώ με τον δίζελ, ας πούμε, έκανε τα διπλάσια. Δηλαδή, οπότε επιτάνχυνε την κίνηση του εμπορίου, του πολέμου, όλα αυτά. Και αναγκαστικά, δηλαδή, πήγαμε στον δίζελ. Τώρα βλέπω ότι πρέπει να πάμε, όπως δείχνουν τα πράγματα, θέλουμε δεν θέλουμε, θα πάμε στο ηλεκτρικό. Γιατί? Γιατί έχουν μπει κάποιες εταιρείες ιδιώτες πάλι μέσα, έχουν αγοράσει το υγραέριο Παράδειγμα στην Αυστραλία φέρνουμε. Το παίρνει τώρα, ας πούμε, η εταιρεία η ίδια που έχει και τις ηλεκτρικές γεννήτριες πάνω στο ΜΟΗ εδώ πέρα για την Βικτόρια και χρησιμοποιεί τον γκάζι που το πήρε next to nothing από την Αυστραλία, γύρισε τις μηχανές από λιγνίτη σε υγρα αέριο και μας πουλάει γκάζι, μας πουλάει συγγνώμη ρεύμα,
0: ναι,
1: χρησιμοποιώντας το υγρα αέριο, πρόσεξε, αλλά βγάζουν από τα σπίτια το υγρα αέριο που ήταν πάνθινο και από τις business και μας σπρώχνουν στον ηλεκτρισμό. Ναι, αλλά ο ηλεκτρισμός έχει πάει τα τελευταία 3 χρόνια 3 φορές απάνω. Τι γίνεται ρε παιδιά?
0: Αλήθεια.
1: Αφού δηλαδή αρχίσει ξύνεις, ναι, ξύνεις το κεφάλι σου, δεν σε εδώ. Αφού τον γκάζι το παίρνετε next to nothing. Κάνουν εξαγωγές, ας πούμε, στην Ιαπωνία παράδειγμα, βγάζουν 16 σέντσι Αυστραλία από τις εξαγωγές και η Ιαπωνία το πουλάει στους ιδιώτες τους, δηλαδή στον κόσμο της, και βγάζει το διπλό κέρδος και εκεί είναι και πιο φτηνό ακόμα. Και λες κάπου δεν κολλάμε εδώ πέρα.
0: Ρε παιδί μου, ναι, σίγουρα. Καλά, στην Ελλάδα τώρα δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να γίνει υπαρκτό το ενδεχόμενο να πάρουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα έτσι όπως είναι η δόμηση αυτής της χώρας. Δεν μιλάω τώρα για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι ζουν σε κάποια επαρχία οτιδήποτε. Πώς θα βάλει, πώς θα φορτίσει ο άλλος το τηλεφωνό του, ρε παιδί μου, όταν είναι 15 πολυκατοικίες σε ένα τετραγωνικό.
1: Κάπου σε αυτό που λες απάνω, σε διακόπτω, κάπου σε αυτό που λες απάνω προσπάθησαν να κάνουν ηλιακούς σε όλες τις πολυκατοικίες.
0: Ναι ρε παιδί μου, πώς θα φορτίσεις το τηλέφωνο, το καλώδιο, από πού θα έρθει το μπαλκόνι, δεν μπορώ να καταλάβω το.
1: Ναι, δεν μπορούν, δεν τους βγαίνουν τετραγωνικά στράτο, γιατί μια πολυκατοικία που είναι τετραόροφη και έχει 8 διαμερίσματα πρέπει παράδειγμα να θέλει ας πούμε 100 κιλοβατόρες την ώρα, λέμε τώρα έτσι. Το εμβαδόνα πάνω του της ταράτσας δεν βγαίνει για να δώσει όλο αυτό το
0: αποτέλεσμα. Άντε και βγήκε το εμβαδό της ταράτσας, αλλά πώς θα φορτίσουνε, από πού θα πάρουνε καλώδιο.
1: Κοίταξε, αυτά τα πράγματα δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη.
0: Πώς θα γίνει, έχει δηλαδή, εγώ ξέρω εγώ στο Κολυνάκι, σε ένα δρόμο ξέρω εγώ που έχει ξέρω εγώ 500 αυτοκίνητα, έχει 2 θέσεις, 3 θέσεις στάθμευσης για να φορτίζει ο άλλος το ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Οι άλλοι πώς θα φορτίσουνε, πού θα φορτίσουνε, το βράδυ.
1: Μα γι' αυτό και είδαμε ότι...
0: Εδώ, εντάξει, okay, το μεγαλύτερο έτσι, ποσοστό των σπιτιών έχουν γκαράζ, μπορεί κάποιος να το βάλει μέσα, να το φορτίσει, εντάξει, το καταλαβαίνω. Εκεί όμως πώς θα γίνει αυτό, και όχι μόνο στην Ελλάδα, είναι... και σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις.
1: Ναι, είναι πυκνοκατοικημένες, είναι δηλαδή έχουν αυτό το μειονέκτημα σε αυτή την περίπτωση, ας πούμε, που μιλάμε. Σωστά. Αλλά βλέπουμε και το άλλο, ότι έχουν γυρίσει όλη τη Βόρεια Μακεδονία, δηλαδή τη Μακεδονία, τη Βόρεια Ελλάδα, την έχουν γυρίσει σε φωτοβολταϊκά, όπως λέγονται.
0: Στο χαντάκι.
1: Και τα παίρνουν, ναι, τα παίρνουν εταιρείες. Τα παίρνουν εταιρείες, βαρδινογιάννηδες και δεν ξέρω με τη Λινέη ποιοι είναι, 3-4 γίγαντες εκεί, και τα πουλάνε ρε παιδιά πανάκριβα. Και όλα αυτά είναι επιδοτούμενα από την ΕΟΚΑ, με τα πήραν ή επιδοτούμενα από το κράτος. Δεν έχουν βάλει αυτοί, αν έχουν βάλει 10-20% μέσα, αν έχουν βάλει, και βγάζουν δισεκατομμύρια και ο φτωχός ο κόσμος στην Ελλάδα δεν μπορεί να πληρώσει το ρεύμα. Για όνομα του Θεού, η Ελλάδα είναι η ακριβότερη χώρα στην Ευρώπη σε ρεύμα. Για όνομα του Θεού. Η Ελλάδα που έχει 300 μέρες το χρόνο ήλιο.
0: Ναι, αλλά βλέπεις, ούτε φωτοβολταϊκά θέλουμε, ούτε ανεμογεννήτριες θέλουμε.
1: Ναι, αλλά δεν μου λες, περίμενε. Αυτό θέλω να πω το επόμενο. Ρώτησα πέρυσι που ήμουν στην Ελλάδα και φέτος, αν θα πάω με το καλό, θα το ξαναψάξω. Μπορώ να μπορείς να βάλεις φωτοβολταϊκά στο σπίτι σου? Δεν νομίζω να σε αφήνουν, ειδικά στα νησιά, πάνω από τις σκέπες δεν αφήνουν, γιατί είναι συντηρητέα, πώς το λένε αυτό, είναι παραδοσιακά, κάπως έτσι, και δεν αφήνουν πάνω από τη σκέπα να βάλεις πλάκες.
0: Δεν αφήνουν, ε.
1: Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος 100%, θα το ερευνήσω αυτό το θέμα.
0: Δεν ξέρω αν αφήνουν ή όχι.
1: Νομίζω αφήνουν να βάλει σε χωράφι δίπλα, αλλά να μην φαίνεται, κάπως έτσι.
0: Τι να πω,
1: είναι πολλά τα πράγματα. Όχι, μας έχουν πιάσει.
0: Αλλά πολλά τα ερωτηματικά, όντως είναι πάρα πολλά, ειδικά στο κομμάτι.
1: Αλλά δεν νομίζω, γι' αυτό να πάμε πίσω στην αρχή, ας πούμε, ότι δεν νομίζω να έχουμε και πολύ chance που λένε, choice, πώς το λένε, δηλαδή να έχουμε πολύ, να πάμε στα αυτοκίνητα. Βλέπεις ότι τα γκάζια, εγώ είχα ένα παλιό αυτοκίνητο με γκάζι, βολευόμουν 30 χρόνια. Τώρα κάθε 10 πετροστέσια ένα έχει γκάζι και αυτό θα σβήσει, τελειώνει σιγά σιγά, το βγάζουν τα πετροστέσια το υγραέριο από το σέρβις. Σιγά σιγά θα παροπλιστούν αυτά τα αυτοκίνητα. Μετά θα παροπλίσουν τη βενζίνα, ξέρω κάπου, και αναγκαστικά θα πάμε, θα περάσουμε στα ηλεκτρικά. Έτσι το βλέπω.
0: Και τι θα γίνουν όλοι αυτοί οι κολοσσοί που έχουν τα βενζινάδικα?
1: Εννοώ,
0: γιατί ξέρω εγώ, όπως είναι η Shell, όπως είναι η BP, που έχουν, ξέρω εγώ, από 500.000 βενζινάδικα στην Αυστραλία. Τι θα γίνουν αυτοί οι κολοσσοί?
1: Αυτοί θα γυρίσουν κι αυτοί, και αντί κάτω από τις δεξαμενές τους να έχουν, αντί να έχουν diesel, θα έχουν ρεύμα. Μαζεμένο ρεύμα. Δεν ξέρω πώς θα το μαζέψουν. Τώρα είναι ιστορία, δηλαδή για αγρίους που λένε. Αλλά θα αρχίσουν να μαζεύουν, να έχουν γεννήτρες, να έχουν κάτι για να παράγουν ρεύμα. Έτσι θα γίνει. Γι' αυτό ο Τραμπ όταν βγήκε την πρώτη φορά, ξανά άνοιξε τους αγωγούς του diesel στην Αμερική, του λαδιού. Ο Τραμπ είναι λαδάς. Ενώ ο Biden προηγουμένως πίστευε σε αυτή την τεχνολογία ακράδαντα και γρήγορα. Δεν μπορεί να γυρίσει από τη μια μέρα στην άλλη ο κόσμος όλος στο ηλεκτρικό.
0: Ο Νίκος λέει στο διατηρητέο, πώς θα βάλεις, λέει, ρε Μενέλα.
1: Ναι, εντάξει, αγόρι μου, γι' αυτό σου είπα. Ναι, αλλά μας έχουν κάνει όλα τα χωριά, όλη το νησί, παράδειγμα, διατηρητέο. Αλλά πώς θα ζήσουμε αφού δεν μπορούμε να πληρώσουμε το ρεύμα? Και ένας άλλος σκοπός πίσω από αυτό, απαντός του Νίκο, είναι ότι θέλουν να κάνουν τη γη, δηλαδή να μην αξίζει τίποτα. Δεν μπορώ να βρω τη λέξη τώρα. Δηλαδή να ξεφτυλίσουν την τιμή της γης για να έρθουν ξένοι επενδυτές να αγοράσουν τη γη επιδοτούμενοι και να κάνουν ξενοδοχεία και εμείς να δουλεύουμε υπάλληλοι γι' αυτό. Για την Ελλάδα μιλάω. Και αυτό γίνεται.
0: Έχει γίνει αυτό ήδη αυτό σε πολλές περιοχές.
1: Έχουν γίνει με τα σπίτια στις πόλεις και αυτό. Τώρα κάνουν και την επαρχία. Ναι. Ό,τι έχει μείνει παραλία και αυτό πέφτουν μέσα. Γίνεται ένα ξενοδοχείο στο νησί μου και δεν ξέρει κανένας ποιος το έχει, ρε παιδιά, αν είναι δυνατόν.
0: Γίνεται ξενοδοχείο και δεν ξέρει ποιος το έχει.
1: Ναι, έχει έρθει. Μια εταιρεία από τη Ρόδο με Αλβανούς, δεν μας πειράζει, τεχνίτες, δηλαδή οικοδόμοι, χτίζουν, ρίχνουν τσιμέντα και δεν ξέρει κανένας ποιανού είναι το χοτέλ. Αλλά είναι ένας κύριος Γιώργος, λέει, με το γιο του έχει έρθει, λέει, και αυτός ο κύριος Γιώργος ποιος είναι?
0: Κοίταξε, τι είναι από πίσω? Έτσι λέγανε και στη Μύκονο κάποτε, που τα χτίζανε οι Αλβανοί και τελικά ήταν δικά τους.
1: Μπράβο, ρε μου, αυτοί το χτίζουν οι Αλβανοί, είναι builders, πώς το λένε, ναι. Είναι οικοδόμοι. Αυτοί θα το χτίσουν και θα φύγουν, δεν μας πειράζει. Καλά κάνουν. Αλλά ποιος έχει το ξενοδοχείο από πίσω? Μπορεί να είναι Τούρκος, μπορεί να είναι Σαουδάραβας, να μην ξέρουμε? Δεν πρέπει να ξέρουμε?
0: Σίγουρα.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, καλή συνέχεια. Να ανοίξουμε και εμείς, θα κάνουμε κανένα μεροκάματο.
0: Ναι, σωστό και αυτό.
1: Λοιπόν, άντε, καλή συνέχεια.
0: Εγώ, λέει ο Τάσος, σχετικά με το ερώτημά σου για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, προσωπικά εγώ δεν θα πάρω. Βλέπεις το ψάρι, δεν το ψήνω, λέει, και από τις δύο πλευρές. Καλά. Όξο, λέει η Μπρίζες, οδηγάμε αληθινά αυτοκίνητα και όπως λέει και ο φίλος μου, λέει ο Μπλου. Ενώ, Μπλούζες. Δίζελ, λέει, μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Μακριά από τις καρκινομπαταρίες. Εγώ θα ήθελα να μου εξηγήσει, λέει κάποιος, ο Λάζαρος, πού θα πεταχτούν όλες αυτές οι μπαταρίες μετά από 10 χρόνια που έχουν ζωή. Κύριε Μενέλα, λέει, τα φωτοβολταϊκά τα φορολογούν γιατί χάνουν λεφτά από τους λογαριασμούς του ρεύματος.

Έφυγε από τη ζωή και ο Νάσος Αθανασίου. Τώρα πιο παλιά θα το θυμάστε, έτσι από τους πρώτους πόρους στην τηλεόραση, ειδικά στις εκπομπές τις ενημερωτικές, τρεις στον αέρα με Παπαδάκη και αυτά.

0: Λοιπόν, για τους φίλους του Παναθηναϊκού, μια και γίνεται το καινούριο γήπεδο και η λεωφόρο δεν θα ξαναχρησιμοποιηθεί, η ιστορική έδρα του Παναθηναϊκού, γιατί είναι ιστορική έδρα, όπως ανέφερε και ο μεγαλομέτοχος του κλαμπ, ο κ. Αλαφούζος, υπάρχει μια πρόταση, λέει, να παραμείνουν τα δύο πέταλα, καθώς και η εξέδρα που βρίσκεται επί της λεωφόρου Αλεξάνδρας. Υπάρχει μια μακέτα, άμα μπείτε θα τη βρείτε, που παρουσιάστηκε, στην οποία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων ένα πάρκο, γήπεδα ποδοσφαίρου και μπάσκετ και ανοιχτή πισίνα. Φυσικά πρόκειται για μακρόπνο έτσι project, καθώς για να γίνει πράξη θα πρέπει να εξεταστεί την πολιτεία και το Δήμο Αθηναίων. Θέλουν δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνουν, να κρατήσουν κάποιες κερκίδες, να μείνουν οι κερκίδες, έτσι σαν μουσιακό κομμάτι. Και στο ενδιάμεσο να γίνει πάρκο με πισίνες, γηπεδάκια ποδοσφαίρου, γενικότερα να μπορεί να κάνει περίπατο. Ωραίο. Καλό θα ήταν να υπάρχει κάτι εκεί που να θυμίζει την ιστορική έδρα του Παναθηναϊκού. Καλημέρα, Παγκαλούα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα είμαι, πήγαινε, άσε το ένα μάξι, πάρε το άλλο. Γιατί τι γίνεται, Δευτέρα είναι αργία. Είναι... τα γενέθλια του Κάρολ, του βασιλιά. Με αποτέλεσμα πολλοί γονείς σήμερα θέλω να πάω, να πάρω τη γριά και να πάω να πάρω τα παιδιά τους και να τα πάω στο αεροδρόμιο, ξέρεις, για πιο φτηνά.
0: Ναι.
1: Με αποτέλεσμα πολλοί δεν δουλεύουν σήμερα. Δηλαδή έχουν πάρει off σήμερα, αύριο και παραμεθαύριο.
0: Κάτσε ρε φίλε, παίρνουν σήμερα, αύριο, παραμεθαύριο και το Σαββάτο και την Κυριακή και τη Δευτέρα. Το κάναμε 10 ημέρων.
1: Μπράβο, το κάνανε 6 ημέρων. Κατάλαβες, ενώ το πρωί έτρεχα από το τσά στον αεροδρόμιο, μετά έπρεπε να πάω σπίτι, να αφήσω το Mercedes το ηλεκτρικό, να πάω πάρω τη γριά, το diesel, για να πάω στο...
0: Γιατί τη γριά το λες, το diesel το λες γριά?
1: Εντάξει, το Peugeot είναι ιστορικό αμάξι, ρε παιδί μου,
0: ναι, γριά. Καινούργιο είναι όμως.
1: Άλλο που είναι καινούργιο, όπως λέμε, όπως το δικό σου, το BMW το λέμε γαϊδούρι, λόγω μεγέθους. Κάποια αυτοκίνητα έχουν τις ονομασίες. Έτσι τα λέγαμε στην Ελλάδα.
0: Τα ηλεκτρικά πώς τα λες δηλαδή? Τιτικές, τα ηλεκτρικά.
1: Κοίτα, τα ηλεκτρικά μην ξεχνάς ότι είναι η μεγαλύτερη απάτη. Το είπαμε. Δηλαδή, θα πάω να πάρεις ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο τώρα, που τη στιγμή που ξέρεις ότι σε 3 χρόνια σταματάνε τα ηλεκτρικά, 4, και μετά θα σου πούνε τρέχα πάρε υδρογόνο, που είναι πάλι ηλεκτρικό. Απλώς δεν το βάζεις στην πρίζα, βάζεις το υδρογόνο. Άρα μιλάμε για μεγάλη απάτη. Ένα αυτό. Δεύτερον, όποιος πάρει ηλεκτρικό, καλά ξεμπερδέματα. Ας βγει ένας, που να πήρε ηλεκτρικό και να μην έχει έστω ένα πρόβλημα. Από την πρώτη στιγμή.
0: Ναι.
1: Ό,τι και να είναι αυτό. Τρίτον, με το που θα πάρεις ηλεκτρικό, το παντρεύτηκες. Στην κυριολεξία το παντρεύτηκες. Το δεύτερο χρόνο έχει χάσει το 75% της αξίας του αυτοκινήτου.
0: Χάνει αξία, είναι αλήθεια αυτό, ναι.
1: Τεράστια. Δηλαδή τον πρώτο χρόνο χάνεις το 50%, το δεύτερο 75%.
0: Ναι.
1: Και κάπου μετά σταθεροποιείται και χάνει σιγά σιγά. Τρίτον, μάλλον τέταρτον, τι θα κάνεις με τις μπαταρίες? Έχετε πάει να ρωτήσετε πόσο... Μπορεί να μην πηγαίνεις για σέρβις, που είναι απάτης και το σέρβις, αλλά έχετε ρωτήσει πόσο κάνει να αλλάξει μπαταρίες ή να αλλάξει ζεοδισκόπλα και σφρένα? Ας βγει ένας με ένα Τέσλα.
0: Περίμενε
1: να
0: λίγο.
1: Μας πει πόσο έχει να αλλάξει. Έλα.
0: Να βγει ένας με ένα Τέσλα να μας πει τι, πόσο έχει αλλάξει.
1: Τα φρένα. Τα κάτια και ζεοδισκόπλα.
0: Είναι διαφορετικά από τα υπόλοιπα αυτοκίνητα.
1: Ας βγει κάποιος να μας πει.
0: Για περίμενε, περίμενε, γιατί έχω εδώ πέρα ένα που κάνει φασαρία. Έλα ρε Διονύση.
2: Έλα, καλημέρα. Καλημέρα. Καταρχήν τα αυτοκίνητα τα καινούργια τα λέμε Robocop, να ξέρεις.
0: Robocop.
2: Robocop, γιατί είναι
0: Ναι.
2: Έτσι, φίλε. Εδώ πέρα, στη δουλειά, κάθε φορά που...
0: Πολύ φασαρία, ρε φίλε, όμως, μπαπαμπού, παρακείτε.
2: Θα κανονίσω με το φοιντικό να μην έχουμε φορεύω, να ξέρεις.
0: Ναι.
2: Το απόρριτο μου είναι καλή παράπονα. Την καλημέρα μου.
0: Γεια σου ρε φίλε.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Ατάκη.
3: Τι κάνετε?
0: Καλά παλικάρι μου εσύ.
1: Έλα καλημέρα.
3: Πήρα να παρέμβω στο φίλο μου τον Μπάγκαλο.
0: Τι έγινε?
3: Όλα εξαρτώνται από το τι ζητάς από το αυτοκίνητο που θέλεις να πάρεις. Τι χρήση θα κάνεις και πόσα χιλιόμετρα θα κάνεις. Αν πάρει κάποιος αγοράς ένα ηλεκτρικό για να πηγαίνει από το σπίτι του στη γωνία που είναι η δουλειά του, μετά από 5 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, και αυτή είναι τα 10-20 χιλιόμετρα τα ημερήσια που κάνει, είναι κουτός. Το ηλεκτρικό αυτοκίνητο θα το πάρει για να γλιτώσει τα καύσιμα. Σε ό,τι αφορά αυτό τον τομέα, η εξοικονόμηση των καυσίμων είναι στο 70%.
0: Γλιτώνεις πολύ, πολλά χρήματα.
3: Αν το κρατήσεις, μία πενταετία, σου έχει βγάλει το κόστος του αυτοκίνητου. Όταν κάνεις χιλιόμετρα, δεν είναι επαγγελματικό το έγκλημα.
1: Μισό λεπτό. Αυτό ήταν πριν ένα χρόνο που ήταν φθηνή φόρτιση.
3: Όχι, αυτό είναι τώρα. Απλά να πάρεις ένα wall plug που κάνει $300, 400, έχω βάλει σπίτι μου εγώ και το φορτίζω σε μια ώρα. Και μου στοιχίζει 2 ευρώ. 2 δολάρια.
0: Η φόρτιση.
3: Αν πηγαίνεις και το φορτίζεις στο fast charger της Tesla, ή οπωσδήποτε Tesla, θα το πληρώσει 61 cents. Στο σπίτι μου το πληρώνω 27 cents.
1: Αλλά είναι αυτό ότι πρέπει να πηγαίνεις σπίτι. Τώρα όταν είσαι επαγγελματίας και κάνεις πολλή δουλειά, δηλαδή όταν που λέμε δουλεύεις όλο το 24ωρο είσαι επαγγελματίας, δεν έχει αυτή την πολυτέλεια να πηγαίνεις σπίτι.
3: Ρε εσύ Λευτέρη, 24ωρο δεν δουλεύει κανείς. Άμα δουλεύει δύο βάδι,
1: δεν κατάλαβε τι εννοώ. Όταν λέμε 24ωρο μπορεί να έχει μια δουλειά. Τώρα μετά από 2-3 ώρες δουλειές να έχει μια άλλη δουλειά, μετά από 4 ώρες να έχει μια άλλη δουλειά. Όταν είναι κάπως έτσι, έχει λίγο πρόβλημα με αυτό. Αυτό που είπε εσύ είναι πολύ σωστό.
0: Εν τω μεταξύ τώρα δεν ξέρω που διαφωνείτε, γιατί και δύο ελέγχετε ηλεκτρικά.
3: Εγώ φιλαράκι και 10 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι μου, αν είναι, αν έχω μια δουλειά σε μία, μία μισή, δύο ώρες, θα πάω σπίτι μου, θα πιω τον καφέ μου, θα το βάλω στην πρίζα και θα φορτίσει μέσα σε 40-50 λεπτά.
0: Συγγνώμη λίγο. Εννοείς φορτίζει από άδειο τόσο γρήγορα?
3: Ναι, από 0,80 κάνει
1: 40 λίγο, ρε παιδί μου. Γιατί εντάξει, κάνει μικρές αποστάσεις και λίγο.
0: Κάτσε, εγώ άλλο ρωτάω. Ώρα πάει και έχει 15% μπαταρία. Σε πόσο και η ώρα θα φορτίσει?
3: Σε 25 λεπτά έχει πάει 80.
0: Σε 25 λεπτά έχει πάει 80.
1: Ναι. Σωστό. Αυτό είναι σωστό. Όλα.
3: Άρα
1: όσο πιο λίγο
0: έχει μέσα.
3: Ένα. Πρέπει να κοιτάμε σε βάθος χρόνου. Γιατί κάθε όταν αγοράζεις αυτοκίνητο είναι επένδυση. Αν λοιπόν το αυτοκίνητο το θέλεις επαγγελματικό, θα κοιτάξεις σε βάθος χρόνου τι όφελος έχεις από τα καύσιμα και τι κόστος έχεις τα υπόλοιπα. Όταν λοιπόν συμφωνώ που λες ότι όλα τα αυτοκίνητα, όχι μόνο τα ηλεκτρικά, και τα θερμικά έχουν προβλήματα. Γιατί σήμερα ο ανταγωνισμός είναι τέτοιο ότι τα αυτοκίνητα και τα κάνουν φτηνοπουλιές. Και σε 5 χρόνια θέλει αλλαγή. Αν λοιπόν εμένα στα 5 χρόνια μου βγάλει το 60% της αξίας του αυτοκίνητου και παράλληλα μου δίνει και εισόδημα αυτά τα 5 χρόνια, μετά θα βρω ένα νέο Έλληνα που ήρθε και του πω φιλαράκο, πάρε το σοβαρό δώρο. Δεν έχω λόγο να το πουλήσω, γιατί δεν θα πάρω λεφτά. Πολύ σωστά το είπες, δεν θα πάρω λεφτά. Αλλά τα λεφτά του τα έχω βγάλει.
0: Μιλάμε τώρα όμως για κάποιον ο οποίος. Μιλάς τώρα για έναν που το χρησιμοποιεί επαγγελματικά. Για κάποιον που δεν το χρησιμοποιεί επαγγελματικά το αυτοκίνητο.
3: Κράτο μου, δεν έχει νόημα να πάρεις ηλεκτρικό αν δεν το χρησιμοποιεί. Αν δεν κάνεις χιλιόμετρα.
0: Ναι.
3: Δεν έχεις όφελος. Ποιος ο λόγος να πάρεις παραπάνω πιο ακριβό το ηλεκτρικό να το πάρεις αν δεν κάνεις χιλιόμετρα.
0: Δηλαδή, ναι, αλλά βλέπουμε τώρα. Είδες, η ερώτηση έγινε γιατί είδαμε ότι πλέον τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχουν κατακλείσει την Αυστραλία. Βλέπουμε ότι BYD, πάμε στο χάρη που διάβαζα, έχει αφήσει πίσω της την Toyota που δεν περίμενε κανείς η Toyota ποτέ να μείνει σαν δεύτερη στην Αυστραλία.
3: Εκεί θα πάει, παιδιά. Εκεί θα πάει. Θες ότι το κόστος του καθένα είναι αυτό. Μη επάρκεια καθένα.
1: Εδώ είπαμε βάζουμε τα εκεί. Εδώ είπαμε ανοίγουμε μια παρένθεση ότι ξεκινάει και γεμίζουν όμως βενζινάδικα με υδρογόνο.
0: Πού έχει γίνει αυτό? Εγώ δεν έχω δει πουθενά.
3: Δεν έχω προσέξει, αλλά δεν έχει τύχει να πέσει σε υδρογόνο πάνω ακόμα. Αν και δεν το...
1: 15-15.
0: Συγγνώμη ρε παιδιά, υπάρχουν αυτοκίνητα αυτή τη στιγμή στην αγορά με υδρογόνο?
1: Ναι, η Toyota και η Hyundai. Αυτή τη στιγμή πουλάνε. Τα Toyota και τα Hyundai. Είναι καθαρά υδρογόνο.
3: Τι Hyundai βγαίνει υδρογόνο?
1: Ηλεκτρικό, άκουσα με κάτι. Είναι λάθος που λέμε υδρογόνο. Είναι ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο που αντί να το βάλεις στην πρίζα, βάζεις το υδρογόνο και σου κάνει αυτή τη δουλειά. Είναι ηλεκτροκινητία είναι πάλι. Δεν είναι τίποτα.
3: Αν ξεκίνησαν τώρα και βάζουν, σε μια πενταετία που θα έχει κυκλοφορήσει ο υδρογόνος, σαφώς θα είναι πιο πολλά και ο άλλος θα έχει να επιλέξει μεταξύ ηλεκτρικού και υδρογόνου. Τα θερμικά αυτοκίνητα, όπως τα ξέραμε πριν, θα πάψουν να υπάρχουν σε 5-10 χρόνια.
1: Αυτό, ναι, αφού
0: πιστεύετε,
1: δεν υπάρχει και στη Φόρμουλα 1.
0: Πιστεύετε δηλαδή ότι, πιστεύετε δηλαδή ότι θα σταματήσουμε σε 10 χρόνια και δεν θα έχουμε θερμικά αυτοκίνητα.
1: Ναι.
3: Αφού ρεθνά το παίζουν με την πέντε.
1: Και πολύ υπέρ. Στράτο, μην ξεχνάτε από το 30 και μετά απαγορεύονται οι θερμικοί.
0: Έχουν πάρει, νομίζω έχουν πάρει παράταση.
3: Ναι, πήραν από παράταση. Το 30... 35 ήταν, 35. Αλλά πήραν παράταση.
0: Πήραν παράταση, ναι.
1: Ναι, αλλά λέμε στην Φόρμουλα 1 παράδειγμα. Ξεκινάνε στους αγώνες των Ιταλών, χρησιμοποιούν άλλα τώρα. Με αποτέλεσμα θα αναγκάσουν τον κόσμο.
0: Τι πράγμα?
1: Τίμιε φόρους, μην ξεχνάτε το άλλο. Ότι σιγά σιγά με τους φόρους θα αναγκάσουν τον κόσμο να φύγει από τα θερμικά αυτοκίνητα.
3: Αυτά.
1: Θερμικά.
3: Ναι, αυτό σου λέω.
1: Θα αναγκάσουν τον κόσμο με διάφορους φόρους.
0: Εμένα μου κάνει εντύπωση γιατί κανένα... Δηλαδή, γιατί η αστυνομία δεν παίρνει ηλεκτρικά.
1: Συγγνώμη, θα κάνει ερώτηση.
0: Η αστυνομία, ξέρω εγώ, που είναι στους δρόμους και κάνει περιπολίες και καλό θα ήταν. Γιατί δεν μπαίνει ηλεκτρικά αυτοκίνητα και παίρνει.
1: Δεν πήραν ένα Τέσλα και κυνηγούσαν κάποιο και μείνανε από μπαταρίες. Και μείνανε από μπαταρία.
0: Θα πάρει
3: κάποιο. Όλες οι δημόσιες υπηρεσίες, είτε είναι μεγάλες εταιρείες ιδιωτικές, Πέλεφρα, Όπτους κτλ. Μεγάλες εταιρείες, θα πάνε εκεί υποχρεωτικά. Γιατί δεν θα έχουν πλέον άλλη επιλογή. Αλλά κούπα, το ηλεκτρικό αξίζει όταν κάνεις χιλιόμετρα. Αν δεν κάνεις, κράτα αυτό που έχεις. Μην πάρεις ηλεκτρικό.
0: Διαβάζω τώρα ότι η πλήρης απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οχημάτων που καίνε ορυκτά καύσιμα τοποθετείται χρονικά γύρω στο 2050.
3: Κάποια στιγμή θα γίνει πριν. Ναι,
0: κοίταξε, το 2050 για τα τελευταία προφανώς. Αλλά άμα συνεχιστεί αυτό, νομίζω ότι θα γυρίσει το έργο πολύ γρήγορα. Δηλαδή πριν το 2035 στο κομμάτι της ηλεκτροκίνησης.
3: Εγώ αυτό νομίζω.
1: Λέω, ναι, σωστά. Εγώ σου λέω μέχρι το 30. Εγώ βάλει το 30.
0: 30 είναι πολύ νωρίς τώρα. Ακόμα βγάζουν εταιρείες θερμικά αυτοκίνητα. Δεν μπορεί να βγάλουν θερμικά αυτοκίνητα για μετά σου πει.
1: Μην ξεχνάς τη Mercedes. Να πω κάτι. Για να κλείσω εγώ και να σας αφήσω να τα πείτε. Η Mercedes, τώρα εδώ και 2 εβδομάδες, βγάζει 15 καινούργια μοντέλα που είναι όλα ηλεκτρικά.
0: Ναι.
1: Όλα ηλεκτρικά. Όλα τα μοντέλα που ξέρουμε τις Mercedes βγαίνουν ηλεκτρικά πια.
3: Πάντως, εγώ θα σου πω τον τρόπο που σκέφτομαι.
0: Ναι.
3: Και δεν το κάνω από τσιγκουνιά. Τουλάχιστον οι περισσότεροι που με ξέρετε, ξέρετε πως δεν είμαι τσιγκούνης. Έχω 2 αυτοκίνητα, έχω το βανάκι το Mercedes και έχω και το κινέζικο το ηλεκτρικό.
0: Ναι.
3: Το van, την προηγούμενη φορά που το πήρα ήταν πριν από 20 μέρες, 25, είχα να τον κινήσω 1 μήνα. Γιατί σκεφτόμουν όταν έβγαινα έξω και έλεγα ποιο να πάρω από τα δύο, άσε λέω να πάρω το ηλεκτρικό να μην γίνω βενζίνες. Παρόλο που δεν είναι υποσυνείδητα, οδηγούμε εκεί. Είναι πιο ευχάριστο στη χρήση του, είναι πιο γρήγορο το βανάκι, δεν γίνω τίποτα, ξέρω ότι είμαι zero, ξεκινά το σπίτι μου με 0 βενζίνα, θα φτάσω με 0 και με βολεύει πιο καλά.
0: Ναι, σαν
3: στην καθημερινότητα του καθενό θα το δεις ότι αρχίζει και μπαίνει στη ζωή μας χωρίς να το καταλαβαίνουμε.
0: Σε βολεύει καλύτερα δηλαδή το ηλεκτρικό.
1: Ναι. Έτσι είναι. Να σου πω τώρα. Παράδειγμα, που έρχομαι στο μαγαζί σου στερεό καιρό. Γιατί έρχομαι με το ηλεκτρικό και όχι με την γριά. Πιο γρήγορα, τελείωσε. Ούτε να περιμένω να βουπαθεί το μοτέρ, ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Το air condition με το που θα μπει στο αμάξι αμέσως θα σου βγάλει τη ζέστη, ενώ στο θερμικό περιμένει να ζεσταθεί η μηχανή.
0: Τέλος πάντων.
1: Το air condition έχει δεκαπλάσια δύναμη, αμέσως θα σου βγάλει το κρύο τον αέρα, ενώ στο θερμικό περιμένει να δουλέψει λίγο το ένα και το άλλο για να πάρει δύναμη το air condition. Τέλος πάντων. Παιδάκια, καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Παγκαλέ.
1: Και θα τα πούμε, εντάξει.
3: Καλή καλή συνέχεια, συναψίζοντας. Κάποια στιγμή θα αναγκαστούν όλος ο κόσμος να πάρει ηλεκτρικά ή έστω υδρογόνο που λέει ο Λευτέρης, αλλά έως τότε θα πρότεινα σε όσους έχουν σκοπό να αγοράσουν αυτοκίνητο, αν δεν κάνει χιλιόμετρα, μην πάρουν ηλεκτρικό. Δεν αξίζει τον κόπο να δώσεις τα παραπάνω χρήματα, γιατί δεν θα έχεις όφελος.
0: Εννοείς δεν θα κάνεις απόσβηση.
3: Ναι, θα πληρώσεις το αυτοκίνητο ηλεκτρικό παραπάνω ένα 25-30% και σημασία δεν θα κερδίσεις, γιατί δεν κάνεις χιλιόμετρα. Για να πεις, βάζω
0: και, η αλήθεια είναι ότι έχουν μεγάλη πτώση σαν μεταχειρισμένα μετά τα μεταπουλήσεις.
3: Η σούπα, στάτο μου, το επαγγελματικό,
4: στενοχώρια μου και αν
0: δεν. Ρε παιδί μου, ναι, δεν μιλάω τώρα εγώ για το επαγγελματικό. Εσύ θα το εκμεταλλευτείς, θα το ξεζουμίσεις, θα πάρεις από αυτό τι να πάρεις και μετά δεν σε νοιάζει, είτε το πετάξεις, είτε το δώσεις για ένα δολάριο, έχεις βγάλει τα λεφτά σου με το παραπάνω. Αλλά για κάποιον ο οποίος δεν το χρησιμοποιεί επαγγελματικά, μετά από 5-6 χρόνια που θα θέλει να το πουλήσει, θα είναι χαμένος. Εγώ αυτό αντιλαμβάνω.
4: Με τα σημερινά δεδομένα, ίσως τότε να μην είναι όπως είναι τώρα, που θα είναι πιο ευρεία η κλίμακα χρήσης των ιδρυγών. Θεωρώ πως δεν θα είναι όπως είναι τώρα.
0: Και πιστεύω και τώρα, πιστεύω ότι.
4: Στη δεύτερη χρονιά που λέω το ελευθερεί στο 70% της αξίας.
0: Και νομίζω, Παναγιώτη, ότι είναι και θέμα χρόνου να εξελιχθούν και άλλο. Δηλαδή, τώρα είναι η πρώτη γενιά, δεύτερη. Τώρα νομίζω ότι μετά από 5 χρόνια, 6 δεν μπορούμε να μιλάμε και για περισσότερη αυτονομία και για πιο πολλή διάρκεια οι μπαταρίες, ώστε να πάρουν και τα πάνω τους αν θέλουν να πουληθούν και μεταχειρισμένα. Ξέρω εγώ.
4: Θυμάσαι μια κουβέντα στράτο που είχαμε πέρσι εγώ, εσύ και ο Ταρίφας, ο Κατσάς.
0: Ναι.
4: Εδώ στον αέρα. Που κουβέντα και σα είχα πει ότι σε 2-3-5 χρόνια τα ηλεκτρικά θα κάνουν για πλάκα 1000 χιλιόμετρα. Και θα το δεις θα γίνει.
0: Ναι, ναι, το πιστεύω.
4: Πολύ σύντομα, μέσα στην τριετία θα γίνει.
0: Το πιστεύω. Αν και μπορεί κάποιοι να έχουν φτάσει στα 700 με 800.
4: Ναι, το έχουν πει και έχουν ξεπεράσει. Δεν το έχουν περάσει.
0: Ναι, ναι, ναι. Λέει ο φίλος εδώ. Έγινε παλικάρι, να σε καλά.
4: Καλή την ίδια και να τα πούμε.
0: Ευχαριστώ. Ο Τζον λέει τα ηλεκτρικά οχήματα αποτελούν μια ανάμεικτη επιλογή για καταδιώξιμα αυτοκίνητα, διαπρέπουν με σε σύντομες εκρηκτικές καταδιώξεις λόγω της άμεσης επιτάχυνσης και του ευέλικτου χειρισμού τους, αλλά γρήγορα γίνονται μειονεκτήματα σε μακροχρόνια παραταμένα σενάρια, επειδή οι μπαταρίες τους εξαντλούνται γρήγορα υπό επιθετική οδήγηση και απαιτούν μεγάλες τάσεις επαναφόρτισης. Ο Λάζαρος λέει, φίλε Λευτέρη, στη Φόρμουλα 1 ξαναφέρνουν τους V8 κινητήρες. Όσο για τα ηλεκτρικά, σαν να είσαι στο γήπεδο, λέει, και δεν φωνάζει κανείς. Σαν να κάνεις έρωτα με πλαστική κούκλα, τι ευχαρίστηση, λέει, έχεις σαν να είσαι μέσα σε νεκρόκασα. Εντάξει, το μαράκανες λίγο, αλλά εννοείς δεν έχεις αίσθηση, παιδί μου. Δεν απολαμβάνεις. Εντάξει, όταν δεν ακούς λίγο θόρυβο. Εντάξει, για εμάς ειδικά τους πιο παλιούς που έχουμε μάθει, τώρα για την καινούργια γενιά δεν ξέρω, ρε, φίλε. Πώς θα αντιλαμβάνονται οι καινούργιες γενιές στο κομμάτι της αυτοκίνησης. Έχουν αλλάξει όλα, έτσι. Είναι λίγο διαφορετικά. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και γυρνάμε. Μην φύγετε.
5: Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 τα ξημερώματα. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως τον brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
7: Αρκετά.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
7: Αρκετά.
6: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
7: Αχ, αρκετά.
6: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
8: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
6: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
8: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
8: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το Πεσιρίδης Group.
6: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
9: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης. Δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με τον Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
10: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
11: Γεια σας.
10: Τι καλό τρώτε?
11: Α, τι τρώω. Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέρκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακε ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλίδα, Βίτσικ, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες από τα πιάτα του εμπνεύστηκαν. Καραντί. Τι να σα λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιο να κεράσω ένα πιτόγυρο με λαμπ. Δεν έχει ξαναφάει, δεν έχει ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
12: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 ετών Μολ. Όκλεϊ. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
13: Τώρα στο Meet Me Souvlakeri θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι.
14: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
15: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
14: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
15: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
14: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
15: Τηλέφωνο 9429-4800.
14: 429 Bridge Road, Richmond.
15: Moss Property Consultants.
14: Αξιοπιστία
15: και ασφάλεια.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
7: Αρκετά.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
7: Αρκετά.
6: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
7: Αρκετά.
6: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
8: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
6: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
8: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
8: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
6: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
16: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
13: Έχασες κάποιο interview?
16: Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
2: Η πλούσια ιστορία της.
1: Ο φυσικός πλούτος της.
2: Όλη η ελληνική έμπνευση
1: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
1: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
2: Instagram Greggio Australia.
1: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: Εδώ είμαστε 25 λεπτά πριν τις 12.
1: Ημέρα!
0: Αμάνα μας. Καλημέρα, σε πότε είμαστε.

αναφέρθηκε ότι η κίνηση αυτή έχει προκαλέσει πολιτικές στριβές εντός της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Αυτά όλα λίγο πριν ξεκινήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο, λίγες ημέρες πριν ξεκινήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Πολλά λέγονται τον τελευταίο καιρό για το τι έγινε στις 5 Ιουλίου του 2015, όπου περίπου 3,5 εκατομμύρια Έλληνες ψήφισαν όχι, όξι, όπως το έθεσε ο Ζάκλον Γιούγκερ στο δημοψήφισμα που έθετε στην κρίση του ελληνικού λαού την πρόταση των δανειστών για την παράταση ανανέωση της Δανειακής Σύμβασης. Λοιπόν, δεν θα απήχε πολύ έτσι από την πραγματικότητα η υπόθεση ότι υπήρχαν 3,5 εκατομμύρια ερμηνείες για το τι ακριβώς ρωτούσε το δημοψήφισμα. Η αλήθεια είναι ότι το τότε δημοψήφισμα κανείς δεν κατάλαβε ποτέ το λόγο και την ερώτηση που έθετε στους Έλληνες πολίτες. Άλλος ψήφιζε για παραμονή ή όχι στην Ευρωζώνη χωρίς να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλος μαζί με έξοδα την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάποιοι για να στηρίξουν την κυβέρνηση του Τσίπρα, ορισμένοι από θυμό, όχι σε όλα, μερικοί για να βγουν από τα μνημόνια, άλλοι για να συνεχίσουν να παίρνουν λεφτά. Το βέβαιο είναι ότι κανείς δεν ήξερε ακριβώς τι ήταν αυτές οι λέξεις που υπήρχαν στο κάτω μέρος της ερώτησης που περιέγραφαν τις υποτιθέμενες προτάσεις του δημοψηφίσματος. Είναι λοιπόν αμφίβολο αν υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι στον πλανήτη που είχαν διαβάσει ολόκληρες αυτές τις προτάσεις, και όμως ένας ολόκληρος λαός κλήθηκε να τις εγκρίνει ή να τις απορρίψει χωρίς ποτέ να τις έχει δει.

Μάλιστα, όσοι είδατε το ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό, που υπάρχουν διάφορες έτσι ιστορίες που διηγούνται κάποιοι, όπως ο 80χρονος αγρότης που ρώτησε τι ακριβώς είναι αυτό που του ζητούσαν να πάει να ψηφίσει, δεν ήξερε. Προφανώς δεν ήταν ο μόνος που δεν ήξερε, αλλά ήταν από τους λίγους που τουλάχιστον ρώτησαν. Τα μέλη της τότε κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξάρτητων Ελλήνων επιμένουν μέχρι σήμερα το ερώτημα του δημοψηφίσματος ήταν σαφές. Πώς μπορεί όμως να είναι σαφές κάτι το οποίο δεν γνωρίζεις και κυρίως το οποίο τις συνέπειες δεν γνωρίζεις. Πολλοί άνθρωποι, ιδιαίτερα έτσι από τον αριστερό χώρο, από το αριστερό πολιτικό φάσμα να πούμε, τσατίστηκαν με τον Τσίπρα επειδή έκανε κολοτούμπα και μετέτρεψε το όχι σε ναι. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό ή δεν ισχύει. Το ερώτημα ήταν τόσο θολό και έτσι παραπιστικό που σχεδόν οποιαδήποτε απάντηση ή εξέλιξη θα ήταν σωστή. Αυτό που θα έπρεπε να μας έχει εξοργήσει συλλογικά είναι το

γεγονός ότι κάναμε δημοψήφισμα για κάτι ανύπαρκτο. Γιατί από αυτά που διαβάσαμε και από αυτά που είδαμε τον τελευταίο καιρό, από αυτούς που μιλάνε στο ντοκιμαντέρ, τους εκπροσώπους των θεσμών όπως τους βάφτισε ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ βάφτισε την Τρόικα θεσμό, δεν του άρεσε έτσι η λέξη. Αλλά οι προτάσεις των οποίων ψηφίσαμε ουσιαστικά, παρότι τις αγνοούσαμε, δεν υπήρχαν πλέον στο τραπέζι. Δηλαδή ήταν τετελεσμένα τα πράγματα. Άλλο μας έδωσε τότε η κυβέρνηση να καταλάβουμε. Το ερώτημα λοιπόν εδώ είναι τι θα κάναμε αν ξέραμε την αλήθεια. Αν μας είχε πει κάποιος, δηλαδή δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να πάρουμε λεφτά χωρίς μέτρα. Δηλαδή όσο καθυστερούμε τα μέτρα σκληραίνουν και άμα βγούμε από το ευρώ θα έχουμε δύσκολες καταστάσεις. Θα ήμασταν τόσο άνετοι με το όχι. Θα ήμασταν τόσο άνετοι γενικά με το δημοψήφισμα. Νομίζω ότι αν κάποιος είχε εξηγήσει αναλυτικά πώς να το πω, τις συνέπειες της εξόδου της Ελλάδας από την Ευρωζώνη, θα ήμασταν εξίσου τόσο επαναστατικοί. Λέω ρε παιδί μου, ερωτήματα βάζω και στον εαυτό μου τον ίδιο έτσι, γιατί και εγώ είχα άλλη αντίληψη. Αν μιλούσε τότε στον κόσμο ο Τσίπρας ή δεν μιλούσε ο Τσίπρας και μιλούσε η κυρία Βελεγράκη, που εγώ την κυρία Βελεγράκη δεν την ήξερα, αλλά την έμαθα τώρα. Είναι η κυρία που είναι υπεύθυνη του προϋπολογισμού και αυτή που είναι υπεύθυνη για τις πληρωμές του ελληνικού δημοσίου. Άμα μας εξηγούσε τότε αυτά που μας λέει τώρα, τι θα γινότανε? Θα ήμασταν έτσι τόσο επαναστάτες στο κομμάτι δηλαδή ότι ξέρεις κάτι, εγώ θα ψηφίσω όχι, να δεν τους στέλνουμε αυτούς, μας εκβιάζουν ξέρω εγώ. Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι δεν είχαν ιδέα τι σήμαιναν όλα αυτά, έτσι. Μετά είδαμε ότι έπρεπε να κλείσουν οι τράπεζες, γιατί άμα άνοιγαν οι τράπεζες τη Δευτέρα θα γινόταν του κουτρούλι ο γάμος. Θα πηγαίναν οι άνθρωποι να πάνε στους καταθέσεις τους και δεν θα υπήρχαν. Θυμάστε τι γινότανε που λιποθυμούσαν έξω από τις τράπεζες με τα capital controls των 60 ευρώ την ημέρα. Να βρεθούμε και μόνοι μας. Αλλά δεν σκεφτόμασταν ότι άμα ήταν εθνικό νόμισμα θα πηγαίνανε κάποιοι στην τράπεζα με τις σακούλες σκουπιδιών για να πάρουν μισό τόνο πληθωρικό χρήμα, έτσι.

0: Οπότε θα ξαναψηφίζαμε το ίδιο στο δημοψήφισμα του 2015 αν ξέραμε την αλήθεια. Γιατί εγώ λίγο που είδα λίγο έτσι την κατάσταση, ουσιαστικά το στρίμωγμα της ελληνικής κυβέρνησης από τους θεσμούς όπως τους ανέφερε ο ΣΥΡΙΖΑ, φοβήθηκα λίγο, να σου πω την αλήθεια. Το τι θα γινότανε τότε φοβήθηκα.
1: Τι περιμένουμε και τις καρδιές μας δεν ακούμε. Να κρυβόμαστε δεν νομίζω πως είναι.
0: Αυτός ο λαός είμαστε, αυτοί οι πολιτικοί μας αξίζουν, λέει. Good morning from the best country in the world, λέει ο Βάγγελος, καλημέρα.
1: Θα γίνουμε επιτέλους εραστές.
0: Δεν ξέρω ρε Βάγγελε, πραγματικά.

0: είναι πάντως κάποια ερωτηματικά που έρχονται με μεγάλη καθυστέρηση, η αλήθεια είναι.
1: Εσύ τι λες? Έλα πάμε.
0: Μάλιστα αυτό το σημείο να ακούσουμε ότι έλεγε ότι αν δεν επέμβαινε, έκανε επέμβαση το κράτος ώστε να μείνουν οι τράπεζες κλειστές τη συγκεκριμένη Δευτέρα. Γιατί ήδη την Παρασκευή με αυτό που γίνανε, ο κόσμος είχε πάει και είχε τραβήξει όλα τα λεφτά από τα ATM και αυτό θα γινόταν για τη Δευτέρα, θα πηγαίνουν να σκώσουν όλες τις καταθέσεις τους, αλλά δεν θα βρίσκαν καταθέσεις. Στην ερώτηση αν δεν γινόταν να κλείσουν οι τράπεζες τι θα κάνανε, ο Στουρνάρας είπε ότι θα είχαμε δεύτερο σχέδιο, να αφαιρούσαμε τις άδειες από τις τράπεζες ώστε να μην μπορούν να λειτουργήσουν. Πάντως η αλήθεια είναι ότι θα ήταν δύσκολα τα πράγματα με μια υποτίμηση του 70-80%. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι το πρόβλημα δεν θα ήταν απλά ένα πρόβλημα. Καλημέρα.
2: Τι μας θυμίζεις, Στράτο,
0: θυμίζω γιατί και εγώ θυμήθηκα κι εγώ μέσα από το ντοκιμαντέρ, αλλά δεν ήξερα το τι γινότανε. Δηλαδή, ήταν πολύ
2: δύσκολο. Το ντοκιμαντέρ κάποιοι βγήκανε και είπαν ότι η Βαρβιτσιώτη είναι του τάδε, οι άλλοι είναι του
0: δεν
2: τάδε.
0: Δεν με νοιάζει εμένα αυτό.
2: Δεν το εμπιστευόμαστε. Μα και εγώ δεν το εμπιστεύομαι, Αλλά, πρόσεξε, εχθές άκουσα την κυβερνητική εκπρόσωπο της Ελλάς. Της Ελλάς είναι, η Ελλάς,
0: Όχι, την εκπρόσωπη τύπου εννοείς της Ελλάς.
2: Την εκπρόσωπο τύπου, ναι, την άκουσα στη τηλεόραση. Ήτανε υπομνημονιακή πίεση ο Τσίπρας τότε, γι' αυτό έγιναν όλα αυτά. Και γιατί δεν το έλεγε στον ελληνικό λαό ότι είμαστε υπομνημονιακή πίεση, παρά έλεγε με ένα άρθρο και με ένα νόμο θα τα καταργήσω όλα και το έπαιζε...
0: Νομίζω ότι δεν ήξερε τη σοβαρότητα της κατάστασης.
2: Ποιος δεν ήξερε?
0: Δεν είχαν αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάστασης, νομίζω.
2: Δεν είχαν αντιληφθεί, ωραία.
0: Ναι.
2: Ωραία.
0: Αυτό είναι το λάθος. Το λάθος συνεχίστηκε.
2: Συγγνώμη, το ξεχάσω, Στράτο μου. Κάποιοι όμως πολιτικοί πρόλαβαν και έβγαλαν τα λεφτά τους, φίλε.
0: Άστους αυτούς, αυτή είναι άλλη κατηγορία. Μην τους βάζουμε τον ελληνικό λαό. Αυτοί είναι οι βασιλιάδες και άλλοι είναι. Κοίταξε να δεις κάτι. Το λάθος του Τσίπρα συνεχίστηκε και μετά την έναξη των διαπραγματεύσεων με την Ευρώπη και το Δουνουτού και την Τρόικα και τους θεσμούς και όπως θέλετε πέστε το. Γιατί εκεί κατάλαβε τη σοβαρότητα της κατάστασης. Κατάλαβε ότι τα ταμιακά αποθέματα της Ελλάδας φτάνανε μέχρι μια συγκεκριμένη μέρα και μετά ήσουν μείον 300 και 400 και 500 εκατομμύρια και δεν
2: άρα
0: μπορούσε...
2: δεν είχε ένα σοβαρό υπουργό οικονομικό. Κοίταξε, να τον ενημερωθεί.
0: Εγώ είδα μέσα από το ντοκιματέρ ανθρώπους τους οποίους καν δεν τους ήξερα. Όπως την κυρία που προανέφερα πριν, που ήταν υπεύθυνη προϋπολογισμού, ήταν υπεύθυνη για τις πληρωμές. Είναι αυτοί που, οι οποίοι ξέρουν ακριβώς τα ταμιακά αποθέματα του κράτους, ξέρουν ακριβώς μέχρι που φτάνουν οι πληρωμές των συντάξεων, έχουν ένα συγκεκριμένο πλάνο και σου λέει ότι την τάδε ημέρα, την Τετάρτη τάδε ημέρα, ήμασταν μείον, δεν υπήρχε περίπτωση να πληρωθούν συντάξεις, να πληρωθούν μισθοί στο δημόσιο, να πληρωθούν γενικά να λειτουργήσει το κράτος. Οπότε έπρεπε να γίνει κάτι.
2: Το κατάλαβε την τελευταία στιγμή, Στράτο.
0: Το κατάλαβε την τελευταία στιγμή, γιατί δεν είναι στο δικό του χέρι. Αυτή ενημερώνει.
2: Τότε δεν αξίζει, ρε φίλε. Δεν αξίζει να
0: από
2: έχουμε
0: εκεί και πέρα. Δεν το ξέρουμε αυτό. Από εκεί και πέρα, ο Τσίπρας και ο Βαρουφάκης που πήγαν να διαπραγματευτούν, ειδικά από το Βαρουφάκης, η αλήθεια είναι ότι βρήκανε μια πολύ σκληρή διαπραγμάτευση μπροστά τους. Τους τριμώξανε, γιατί δεν είχαν και εναλλακτικό σχέδιο. Δεν είχαν δηλαδή. Ναι. Θέλαμε οπωσδήποτε εισρωή μετρητού. Ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει το κράτος. Δεν μιλάμε τώρα εδώ για χρέος ή να αποπληρώσουμε μέρος του χρέους.
2: Να λειτουργήσει.
0: Να λειτουργήσει το κρέος. Φτάσαμε λοιπόν με αυτούς, η αλήθεια είναι, αυτοί ξέραμε τι είναι οι θεσμοί. Οι θεσμοί θέλανε να μην καταρρεύσει η Ελλάδα, να μην βγει από το ευρώ, γιατί υποτίθεται ότι ήταν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θα ήταν καλό για τις υπόλοιπες χώρες, κάποιοι θα απομισόντουσαν το βάρος. Φτάσανε λοιπόν στο σημείο, οριακά, γι' αυτό λέει ο χιλιοστό, μας παρατήσανε, κάναν το δικό τους πλάνο, ώστε να φύγει η Ελλάδα και να συνεχίσουν μόνοι τους. Από εκεί και πέρα ήρθε το δημοψήφισμα. Το δημοψήφισμα το οποίο ήταν όχι. Το δημοψήφισμα το οποίο είχε πάρει μια εντολή ο Τσίπρας, ο οποίος του έδινε ο λαός την εντολή ότι εμείς δεν θέλουμε το Euro.
2: Θυμάσαι τι έλεγε το δημοψήφισμα?
0: Όχι.
2: Ήταν λίγο μπερδεμένο, επίτηδες.
0: Μα αυτό σου λέω ότι... γι' αυτό σου λέω, αν ξέραμε την αλήθεια που ξέρουμε τώρα, γιατί και την αλήθεια τώρα τη μάθαμε και τώρα τη γνωρίσαμε μετά από 10 χρόνια, 11. Αν ξέραμε την αλήθεια, θα ξαναψηφίζαμε το ίδιο στο συγκεκριμένο δημοψήφισμα?
2: Εγώ αυτό πιστεύω, ότι όλα ήταν σε σχέδιο.
0: Δηλαδή το...
2: Αποκλείεται να μην ήξερε ο Τσίπρας. Αποκλείεται να μην ήξερε. Σε σχέδιο. Ήταν σχέδιο, πλάνο.
0: Δεν τι, ξέρω τι να κάνει δηλαδή. Τι σχέδιο ήθελε να κάνει? Να μείνει δηλαδή ως ο άνθρωπος ο οποίος πτώχευσε την Ελλάδα? Δεν νομίζω και αυτό να ήθελε να τον κάνει.
2: Κάποιοι από αυτούς, όχι. Κάποιοι από αυτούς ήθελαν να βγούμε από την ΕΟΚ. Να μπούμε στην Δραχμή.
0: Θέλανε πολύ. Όχι όλη η ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, γιατί στο ντοκιμαντέρ μιλάνε, οι περισσότεροι που μιλάνε είναι από την ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ του τότε.
2: Όχι, όχι, το Βαρουφάκη. Εχθές τον άκουσα και το Βαρουφάκη λέει: εγώ ήμουν, λέει, να βγούμε έξω από την ΕΟΚ.
0: Ο Βαρουφάκη όμως.
2: Ο Βαρουφάκη.
0: Ο Βαρουφάκη. Πολύ ωραία νομίζω ότι τα λέει στο μυαλό του. Αλλά ο Βαρουφάκη δεν είναι ένα πολίτη ο οποίο πεινάει. Δεν είναι ένα άνθρωπο ο οποίο έχει λογαριασμού στην
2: ξέρω,
0: Ελλάδα.
2: Έρχεται εδώ στην Αυστραλία και το καταδέχονται.
0: Είναι ένα άνθρωπο ο οποίο έχει και χρήματα και αυτό και η γυναίκα του και έχει και λογαριασμού σε άλλε χώρε όπω στην Αυστραλία ή οτιδήποτε. Αλλά ο Βαρουφάκη ήταν μια πολιτική κατάσταση απλά. Για τον Έλληνα πολίτη ήταν μια κατάσταση η οποία είχε να κάνει με τη βιώσιμότητά του. Αν θα μπορούσε να ψωνίσει την επόμενη μέρα. Καταλαβέ. Υπήρχε το πλάνο τη Δραχμή. Από ό,τι βλέπαμε, είδαμε και τα έγγραφα και αυτά, τα φαίνονται, τα δείχνουν όλα στο
2: κοινό. Από πήγε στη Μόσχα, να ζητήσει βοήθεια.
0: Και?
2: Πήγε στη Μόσχα να ζητήσει βοήθεια για να γυρίσουν στη Δραχμή. Στη Μόσχα πήγε ο... πώς τον εννοώ.
0: Φαντάζεσαι ότι θα γινόταν με μια υποτίμηση 80%?
2: Ναι, το φαντάζεσαι.
0: Μιλάμε...
2: Εγώ το φαντάζω.
0: Πόλεμος.
2: Ναι, τέλος, δεν μας αξίζουν αυτοί οι πολιτικοί όλοι τους.
0: Όλοι τους.
2: Η καταστροφή ξεκινάει. Μην πω τώρα, και θα. Η καταστροφή ξεκινάει από τον Ανδρέα Παπανδρέου για μένα, Στράτο. Παπανδρέου, Μητσοτάκης, Γιωργάκη,
0: κοίταξε,
2: Σιμίτη, όλοι αυτοί.
0: Θα συμφωνήσω μαζί σου.
2: Τσίπρα, Καραμανλή, όλοι.
0: Βαγγέλη, επειδή ήμασταν στην Ελλάδα τότε. Θα συμφωνήσω μαζί σου για τον Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά να σου θυμίσω ότι επί εποχή Ανδρέα Παπανδρέου. Ναι, μεν η Ελλάδα μπορεί να πέρασε σε μια έτσι κατάσταση χρέους διαφορετική από ό,τι ήταν τα προηγούμενα χρόνια, αλλά αυτά τα λεφτά έφαγε και ο ελληνικός λαός. Πολύ χρήμα, έτσι. Ζήσανε χρυσές εποχές. Η συντάξη διπλασιάστηκε.
2: Δανεικό όμως.
0: Δανεικό, ναι, δανεικό. Από εκεί ξεκίνησε. Μέχρι που, η Νέα Δημοκρατία το εκτόξευσε. στο
2: ναι,
0: Θεό.
2: Ναι, έτσι. Με δανεικό χρήμα.
0: Ναι,
2: με
0: το εκτόξευσε στο Θεό.
2: Και κάποια χρήματα γίνανε Mercedes, Lamborghini, αγρότες, τα θυμάσαι.
0: Ναι, πολύ τα θυμάμαι.
2: SUV, ναι, και μετά τα γύρισαν πίσω. Με δανεικό χρήμα δεν πας πουθενά.
0: Κοίταξε, όλες οι χώρες δανείζονται χρήματα και οι χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν... Τι έγινε, κύριε Κώστα?
3: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
0: Τεντώνεσαι.
3: Κύριε Βαγγέλη, πήγε στη Μόσχα για 10 δισεκατομμύρια ευρώ και το λέω Πούτιν, θα σε δώσω παραπάνω. Όχι, λέει, με χρειάζεται, ακούστε τώρα, 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Γιατί ήταν τόσο λίγα? Θα φτάνανε στην Ελλάδα τα 10 δισεκατομμύρια?
0: Όχι, όχι, τίποτα αυτά. Ήταν για να καλύψει, τα ελλείμματα που είχε να λειτουργήσει το κράτος.
3: Και ύστερα όταν πήγε πίσω στην Ελλάδα, η κυρία Μέρκελ τον έπιασε από τη μύτη και το λέει nicht gut. Γι' αυτό, συγγνώμη που μπήκα μέσα στη αυτό.
2: Όχι, όχι, θυμάσαι κύριε Κώστα ποιος είχε πάει Ποιο είχε πάει στη Μόσχα, θυμάσαι?
3: Ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας είχε πάει.
2: Ο
3: Τσίπρας και ο Βαρουφάκης.
0: Ο ίδιος ο Τσίπρας, ναι.
2: Α, δεν το
3: και με τον Βαρουφάκη, γιατί ήταν ο Βαρουφάκης ήταν τότε υπουργός, πώς το λένε, μάνι-μάνι, και εκείνος έπρεπε να πάει. Και πήγε στη Μόσχα, ο Πούτιν του συνάντησε, τότε ο Πούτιν τον είπε, θέλεις να γίνεις hub στην Ευρώπη, θα σε δίνει το αέριο, θα το παίρνεις $200 τα 1000 κυβικά μέτρα και θα είσαι το hub. Προτού να πάει στην Τουρκία.
2: Κύριε Κώστα, να σας πω. Μου φαίνεται, ναι, αν θυμάμαι καλά, πήγανε στη, ναι, Μόσχα, όχι να πάρουν ευρωκερούβια, πήγανε στη Μόσχα να τους βοηθήσει να κόψουν δραχμή. Να κόψουν δραχμή.
3: Δεν ξέρω. Εγώ ξέρω ότι πήγε και ζήτησε ακριβώς τη σούμα 10 δισεκατομμύρια. Και εγώ απόρρισα, λέω, γιατί όχι 20, γιατί όχι 50, γιατί ήταν 10. Αυτό δεν μπορούσα να το...
2: Γιατί δεν είχαν λεφτά
0: σύμφωνα με το ρεπορτάζ, να ξέρετε, ότι την μία μέρα πριν από το δημοψήφισμα υπήρχε τηλεφωνική επικοινωνία του Πούτιν και του Τσίπρα, έπειτα από αίτημα του Τσίπρα. Υπήρχε αυτή η φόρτιση και εκείνο των ωρών, και το τηλεφώνημα αυτό υποτιμήθηκε από ό,τι γράφουν τα ρεπορτάζ. Αλλά όπως αποκαλύπτεται σήμερα, ήταν η τελευταία προσπάθεια του Τσίπρα, όπως λέτε και εσείς, να αναζητήσει το μέλλον της Ελλάδας εκτός της Ευρωζώνης. Λίγο λοιπόν τις 10 η ώρα το πρωί, όταν ο Πρωθυπουργός ήταν στο Προεδρικό Μέγαρο και συμμετείχε στο Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Παυλόπουλο, επισήμως μεταδόθηκε ότι ζήτησε ο ίδιος τη σύγκληση του Συμβουλίου όταν επισκέφτηκε κατά τη μία πρωινή, λέει, το Προεδρικό Μέγαρο. Αλλά ανεπισήμως είχε σχεδιάσει την πρωτοβουλία αυτή από κοινού με τον κύριο Παυλόπουλο. Με λίγα λόγια, ακόμα και την τελευταία στιγμή προσπαθούσε να βρει τρόπο και χρήματα ώστε να κάνει το, αν έβγαινε όχι το δημοψήφισμα, να μπορέσει να πάει στη δραχμή με άλλα κεφάλαια. Αλλά δεν, από ό,τι καταλαβαίνουμε, δεν μπορεί να το κάνει.
3: Και αυτό ήταν, ναι, τα ζήτησε, όμως δεν έγινε τίποτα, γιατί η Ευρώπη δεν θα τον άφηνε. Αυτή είναι η γνώμη μου. Γιατί με το ΧΑΠ η Ευρώπη το σταμάτησε. Πάλι τον είπε, άμα κάνεις αυτό, δεν θα σε βοηθήσουμε εμείς.
2: Κύριε Κώστα, με τι ανταλλάγματα θα έδινε λεφτά ο Πούτιν?
3: Προϊόν. Ελληνικό προϊόν.
2: Α.
3: Τίποτα άλλο. Τι άλλο μπορεί να δώσει η Ελλάδα? Προϊόν, ντομάτες, τα φύλλα, ό,τι έχει. Στείλε. Όχι μόνο αυτό, είναι και πάλι θα είχαν πάνε έλα. Γιατί οι τουρίστες, ξέρετε, 1,5 εκατομμύριο τουρίστες κάθε χρόνο έρχονταν.
2: Ναι, σωστά.
3: Αυτό. Θα βρίσκανε κάτι. Δεν χρειάζεται τίποτα. Πώς το λέω, ροκέτες σε αυτήν την Ελλάδα δεν θα πάρεις. Πάρε ό,τι θέλεις. Πάρε αυτό εδώ, θα σε δώσουμε τα λεφτά. Εσύ θα μας δίνεις και θα μας δώσεις ό,τι έχεις.
2: Τα πάντα.
3: Ναι. Κοιτάξτε, γιατί στον Περέα είχαν μια βάση για τα καράβια. Παίρναν 5 δισεκατομμύρια Ελλάδα, τα πήραν οι Ρώσοι τώρα πίσω. Τα σταμάτησε ο Μητσοτάκης. Οι Ρώσοι έφυγαν από εκεί, 5 δισεκατομμύρια το χρόνο, έφυγαν. Οι τουρίστες τώρα άρχισαν, έδωσαν πόσες, 1000 βίζες τώρα, 2000 βίζες από το 2022, πρώτη φορά δίνουν τόσες βίζες για την Ελλάδα. Το σταμάτησε. Στη Θεσσαλονίκη είχαν τη βάση.
2: Κύριε Κώστα, ας αλλάξουμε συζήτηση, ναι, γιατί δεν τα βγάζουμε, ναι, πέρα.
0: Κύριε Κώστα, τώρα που σε βρήκα,
3: είναι, το ξέρω, εσείς λέτε ότι να βγουν οι βάσεις Η ερώτηση είναι.
0: Ναι, ναι, ναι,
3: τι
0: ναι,
3: σας έχουν κάνει ερώτηση.
0: Να σας κάνω, να σας κάνω,
3: το σπίτι.
0: Να σας κάνω μια ερώτηση.
3: Θα πήραν το σπίτι.
0: Έξω, κύριε, κάτσε
2: έξω,
0: λίγο.
2: Έξω οι Ρώσικες βάσεις από την Αυστραλία, κύριε.
3: Παιδιά, μη στεναχωριέστε. Και ο κύριος Μενέλαος, μόλις βγει το κόμμα του Πούτιν, θα έχει και αέριο, θα έχει και... πώς το λένε, και
0: Κύριε Κώστα, τώρα που σε, κάτσε λίγο τώρα που σε βρήκα. Τι γίνεται τώρα, τα καλά του Ισραήλ κάνει και ο Πούτιν. Βομβαρδίζει αμάχους και σκοτώνει παιδάκια. Εχθές τι βομβάρδισε το Κίεβο, είδα εικόνες, παιδάκια στα ερείπια. Τι γίνεται.
3: Κύριε Στράτο, γιατί δεν με ρωτήσατε την περασμένη εβδομάδα.
0: Όχι,
3: σκοτώθηκαν 21 παιδιά. Συγγνώμη, 21 παιδιά που σκοτώθηκαν.
0: Πού σκοτώθηκαν.
3: Που το άριξαν οι Άγγλο-Ουκρανοί. Με τους Γάλλους.
0: Πού?
3: Γιατί δεν με ρωτάτε τότε.
0: Πού σκοτώθηκαν, πες μου να ξέρω.
3: Στο Σταραντέλσκ.
0: Στη Ρωσία το, μέσα αυτό.
3: Ήταν, όχι, στην Ουκρανία. Στην, σκοτώνει Ουκρανούς. Δεν σκοτώνει Ρώσους. Σκοτώνει ο Ζελένσκι. Το, δεν είναι ο Ζελένσκι, είναι Εγγλέζοι.
0: Δηλαδή οι βόμβες, που πέσανε χθες και οι πυράβλοι και τα ντρόνς ήταν...
3: Αυτό ήταν, για αυτό που κάνανε. 21 νεαρά παιδιά ήταν σχολείο. Δεν ήταν τίποτα να κάνει με το στρατό.
0: Με μπερδεύεις όμως τώρα. Εγώ εχθές είδα ότι υπήρχε μαζική ρωσική επίθεση στο Κίεβο, στο Ψαχνό.
3: Στο Κίεβο, Χάρκοβο, σε όλες τις πόλεις. Ναι, σε όλες τις πόλεις που κάνουν
0: δεν
3: τα ντρόν.
0: Δεν ήταν στρατιωτική στόχη αυτή.
3: Ποιος σας είπε εσάς. Ξέρετε τι κάνουν.
0: Τα είδα.
3: Οι Ιγγλέζοι. Μέσα, ναι, συγγνώμη. Αυτό το ξέρετε τώρα, θα σας πω κάτι πάλι, αφού ρωτάτε.
0: Πώς είναι
3: τα φορτηγά, τα μεγάλα,
0: ναι, ναι.
3: Τα σεμιτρέλα, βάζουν μέσα τα ντρόνς στις σεμιτρέλες, πηγαίνουν εκεί στο μέτωπο κοντά, για να μην, όχι στο Ντονέτσκ, πάει στη Μόσχα. Πάει μέχρι τη Μόσχα φτάνουν και από εκεί από τα φορτηγά στέλνουν τα ντρόνς. Και τώρα όλα τα φορτηγά είναι στόχος, τους είπαν. Μην το κάνετε αυτό. Όχι, γιατί οι Ιγγλέζοι δεν μπορούν άλλος να πολεμάνε. Αυτοί πάντως είναι έτσι πολεμάνε. Γι' αυτό. Το άλλο είναι, ακούσατε ο Φαρφάκης, είπατε για το Φαρφάκη. Τώρα είναι στο Πετρούπολη. Στην Πετρούπολη είναι το, πώς είναι, το Σαν Πίτερσμπουργκ Economic Forum. Ήρθαν 130 χώρες. Ήρθε και από την Ελλάδα businessmen, ήρθαν από την Αμερική, Γαλλία, Γερμανία, όλοι θέλουν να κάνουν business. Ορίστε, 130 χώρες. Και ο Βαροφάκης εκεί κάθεται και θα, μου φαίνεται θα τον βγάλουν και τα, στο αυτό, θέλουν να κάνουν business.
0: Τέλος.
3: Θυμόσαστε 4 χρόνια πριν. Θα την κάνουμε, θα την κόψουμε, θα την σκοτώσουμε, το ρούβλι θα είναι rubble, το αυτό, ορίστε. Και ξέρετε ποιος είναι μέσα ο πρώτος που κάθεται πάνω στην πίστα, Σαουδική Αραβία. Ορίστε. Γι' αυτό ο Βαρβάκης τώρα πίνει βότκα τέτοια ώρα και κυνηγάει καμιά...
2: Στην Ελλάδα, κύριε Κωστά. Ο Βαρβάκης είναι στην Ελλάδα. Ποια Ρωσία.
3: Στην Πετρούπολη είπαν θα πάει και αυτός. Δεν ξέρω άμα πήγε, δεν πήγε. Εκεί θα πάει.
2: Να,
3: σήμερα αρχινάει το φόρουμ. Σήμερα αρχινάει το φόρουμ.
2: Πάει και στην Αυστραλία να κάνει κανένα σεμινάριο.
3: Γιατί όχι, λεφτά θέλει ο άνθρωπος.
2: Έτσι.
3: Και λεφτά θέλει ο άνθρωπος.
0: Τέλος πάντων.
3: Εσείς πότε θα πάτε στην Πετρούπολη, κύριε Βαγγέλη?
2: Εγώ είχα πάει στην Πετρούπολη με μείον 30 βαθμούς, χιονισμένοι όλοι και πέρασα πολύ ωραία.
3: Ποια χρονολογία?
2: Επί Κορμπατσόφ.
3: Πήγατε για την Περιστρόικα κι εσείς.
0: Τι μας πέρασες να μιλήσεις.
2: Ήτανε Περιστρόικα, ναι. Πήγα στο Ερμιτράζ.
0: Πήγε να δει τον αγώνα του Ντράγκο με τον Ρόκι.
2: Όχι, η Πετρούπολη, πιστεύω το καλοκαίρι η Πετρούπολη είναι σαν τη Βενετία. Έτσι νομίζω.
3: Πήγατε στο, πώς το λένε, Σάρσκα Εσυλό, εκεί που ήταν η Κατερίνα, ναι. Στα παλάτια της Κατερίνας. Όχι τα χειμερινά, το άλλο είναι...
0: Τα καλοκαιρινά.
2: Ερμιτράζ. Στο Ερμιτράζ.
3: Έχουμε το Ερμιτάζ, ναι. Είναι το Ερμιτάζ, εκεί είναι η δουλειά σας. Το άλλο είναι που πας μέσα και που έκανε το κονσέρτο ο Elton John, που ζήτησε να κάνει το κονσέρτο και τον αφήσανε, έκανε το κονσέρτο. Τα παλάτια της Εκατερίνης που ήταν, το Πέτρο το μεγάλο. Δεν είναι μακριά από την Πετρούπολη.
0: Τέλος πάντων,
3: έλα. Είναι τα χειμερινά.
0: Να πάμε λίγο, γιατί εντάξει, είπαμε αρκετά.
3: Συγγνώμη, γεια σας.
0: Γεια σας, γεια σας.
3: Ο Πούτιν θέλει καλλιτέχνης που ζωγραφίζουν, που γράφουν εικόνες ωραίες.
0: Ναι.
3: Θέλει να έρθουν στην Πετρούπολη.
0: Να πάτε.
3: Να πάμε, ναι, τι να κάνουμε. Περάστε κι εσείς.
0: Ναι,
3: εγώ
0: ναι.
3: Το Ιούλιο εκεί θα είναι. Περάστε κι εσείς, κύριε Στράτο.
0: Γεια σας. Γεια σου, Βαγγέλη. Γεια σου, Κώστα.
4: Γεια σας.

0: φύσηξε.
1: Λοιπόν, πάμε στον Γιάννη τον Πιλαλή και στον Νίκο το Σαρή. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Να γιατί έβαλες φυσιξέροντας βοριά.
1: Ναι, καλέ. Ναι, το κατάλαβα.
2: Ναι, καλέ. Ναι, καλέ. Αυτό το καλέ το δουλεύεις τώρα τελευταία.
1: Ναι, καλέ.
2: Εντάξει.
1: Έλα, ποιος.
2: Εγώ πήρα για 5 πραγματάκια να πω και να κλείσω.
1: Για να δούμε τα 5 πραγματάκια τα δικά σου.
2: Πρώτα απ' όλα για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, πολύ γρήγορα.
1: Ναι.
2: Καταρχήν, επειδή έχω ένα γνωστό που δουλεύει στην Τέσλα και πολύ πρόσφατα έμαθα ότι οι μπαταρίες δεν αλλάζει μία. Δεν είναι μία μπαταρία. Είναι συστοιχίες και αλλάζουν μία-μία. Άρα το κόστος δεν είναι τρομερό. Έτσι. Είναι 6 νομίζω, ανάλογα και το μοντέλο, και αλλάζει μία-μία. Σε συχνότητα σχεδόν 8 μήνες με ένα χρόνο, ανάλογα και τη χρήση που κάνεις. Ένα το κρατούμενο αυτό. Ναι, δεν έχει σέρβις, είναι μόνο τα φρένα, τα τακάκια και δεν είναι δισκόπλακες, είναι τα τακάκια. Είναι ειδικά τακάκια, ιδιαίτερα σκληρά. Ναι. Δεν μπορεί να συμφέρει για μικρές αποστάσεις. Δεν ξέρω αν είναι συμφέρον αυτό, γιατί συμφέρον είναι είτε κάνεις 10 χιλιόμετρα, είτε κάνεις 40 χιλιόμετρα, είτε κάνεις 200 την ημέρα. Συμφέρον είναι. Αυτό για τα ηλεκτρικά. Τέλος. Δεν έχει κάτι άλλο. Α, και στην Ελλάδα πλέον οι πιλωτές παίρνουν στο κοινόχρηστο ρεύμα τους ένα μηχανισμό ο οποίος είναι για κοινόχρηστη φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Και ο καθένας φυσικά μπορεί να βλέπει τη χρέωση και να πληρώνει τα ανάλογα.
1: Τις πιλωτές λες τώρα.
2: Τέλος αυτό. Ναι, δεν ξέρω πώς είναι το σύστημα. Δεν ξέρω, προσφανώς κάποιο inverter θα είναι. Το οποίο θα έχει μετρηθεί.
1: Πού έχει πιλωτή στην Αθήνα. Τέλος πάντων, για λέγε.
2: Εντάξει, στις πολυκατοικίες που έχει. Τώρα, εμείς που είμαστε ανατολικά, δεν ξέρει ο Γιάννης. Έχουμε πιλωτές.
1: Εμείς δεν έχουμε. Στην Αθήνα δεν έχει. Έχει έξω.
2: Ναι, εντάξει, δεν μιλάω.
3: Κύριε Νίκο,
2: ναι, δεν ξέρω τώρα. Πολλοί δεν ξέρω τι έχουν. Ίσως Νικόπολη εκεί μπορεί να έχουν.
1: Γεια συνέχα.
2: Λοιπόν, μιλάμε για τον Τσίπρα και τι έκανε ο Τσίπρας και τι δεν έκανε. Παιδιά, δεν με νοιάζει. Εμένα προσωπικά είναι δική μου άποψη. Δεν με νοιάζει τι έκανε ο Τσίπρας. Ξέρω ότι πούλησε τη Μακεδονία και το πούλησε, μπορούμε να το δούμε με όλες τις απόψεις. Ξέρω ότι έκοψε τις συντάξεις. Ξέρω ότι έκλεισε τις τράπεζες. Δεν με ενδιαφέρει αν έκανε ένα δημοψήφισμα το οποίο μπορεί να μην το κατάλαβα και πήγα και ψήφισα, ή δεν με ενδιαφέρει πλέον να κάνω παρελθοντολογία για έναν άνθρωπο ο οποίος από μένα σαν Νίκο δεν αξίζει την προσοχή μου.
1: Κοίταξε, σωστά αυτά που λες. Αλλά αγνοούμε ένα κομμάτι.
3: Μόνο μη φωνάζεις.
1: Αγνοούμε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, το τι έγινε τότε, την πληροφόρηση που είχαμε από τον Τσίπρα. Και όταν φτάσαμε στο κομμάτι να πάμε ψηφίσουμε ναι ή όχι, ουσιαστικά δεν ξέραμε τι γινόταν. Δεν ξέραμε δηλαδή αυτό το όχι, τι αντίκτυπο θα είχε. Εάν γινόταν αυτό το όχι. Πρόσεξε.
2: Πού θα με βοηθήσει σήμερα αυτό, το να το ξέρω.
1: Με βοηθάει στο να μπορώ να έχω μια διαφορετική εικόνα, γιατί πλέον ο Τσίπρας δεν είναι ένα πρόσωπο το οποίο είναι πρώην ή ανήκει στο παρελθόν, είναι ένα πρόσωπο το οποίο είναι δεύτερο κόμμα.
2: Είναι ένα πρόσωπο της γιαγιάς μου, της μάνας μου, της σύνταξης, την έκοψε στη μέση.
1: Είναι ένα πρόσωπο το οποίο είναι δεύτερο κόμμα και θα ήταν καλό να μάθουμε την προϊστορία του συγκεκριμένου ανθρώπου, το τι ενέργειες έκανε και πώς ουσιαστικά ενέργησε ώστε να βγει η Ελλάδα από αυτό το αδιέξοδο που ουσιαστικά τον ευγάλανε με το ζόρι, από ό,τι καταλαβαίνω. Δηλαδή το όχι το επαναστατικό των Ελλήνων που λέμε ότι έγινε ναι, τελικά... Μήπως έπρεπε να ψηφίσουμε ναι. Πρόσεξε τώρα τι σου λέω, έτσι.
2: Δεν με αφορά και τόσο πλέον. Έχω πάρει την κρίση μου. Δηλαδή είναι πολλά τα πράγματα που έχει κάνει ο Τσίπρας που υπερτερούν στη γνώμη μου γι' αυτό. Δεν έχω κάτι άλλο να σκεφτώ γι' αυτό.
1: Τέλος πάντων, Γιάννη, τι
2: ένα άλλο κομμάτι να πω.
1: Ναι, πες.
2: Λέμε, ο Παπανδρέου μας έβαλε στα χρέη. Μας έβαλε στα χρέη. Και χρωστούσαμε 90 δισεκατομμύρια. Και από τα 90 δισεκατομμύρια τώρα χρωστάμε 400. Μήπως τελικά καλύτερα να είχαμε τον Αντέα.
1: Είπαμε ότι το χρέος το ελληνικό το εκτόξευσε η Νέα Δημοκρατία.
2: Τον Αντρέα, γιατί θέλετε και τον ανεκάτευε.
1: Μα και ο Αντρέας μπορεί να πήρε λεφτά από την ΕΟΚ και να τα... Αλλά τα μοίρασε τουλάχιστον. Τα μοίρασε.
2: Α, τι λέει, Μήνα. Το ίδιο λέμε. Θεός χωρέστον.
3: Εγώ...
1: Λέγε Γιάννη.
3: Εκεί που είμαστε, εγώ αυτό που δεν μπορώ άλλο πραγματικά είναι να οριοθετούμε από πού ξεκίνησε το χρέος. Και να μην σκύβουμε να πούμε στους εαυτούς μας ότι η πατρίδα δεν απελευθερώθηκε ποτέ από το 21 λόγω των συμμάχων μας. Από τότε που απελευθερωθήκαμε στο πτώμα της Ελλάδας, παλεύαν Αγγλογάλλοι, Γερμανοί, Αυστριακοί, Γάλλοι, όλα που είπαμε όλοι. Ποιος θα την έχει υποχείρει ό,τι αντιδανείς. Φτάνουμε λοιπόν. Φτάνουμε στο. Ναι, από τότε που απελευθερωθήκαμε. Ένα. Φτάνουμε στους παγκόσμιους πολέμους που κοινή δίνει, δεν το συζητάω. Τελειώνει ο παγκόσμιος πόλεμος, φτάνουμε στον εμφύλιό μας που μας το σπήρανε. Σίγουρα όχι αυτοί που ήταν μακριά. Η κοντινή μας εκεί στην Ευρώπη και φτάνοντας λοιπόν και στη σπορά της Χούντας που η Χούντα ξαφνικά έχει δανείσει δάνεια. Εκεί λοιπόν, πρόσεξε τώρα, εκεί το δάνειο δεν ανεβαίνει τις πατρίδες από τη στιγμή που έχει χάρισει δάνεια. Από πού βρήκε και να χάρισε τα δάνεια.
0: Φυσικά, μα δεν είμαστε από αυτούς. Δεν είμαστε από αυτούς νομίζω που είπανε ποτέ ότι η Χούντα δεν άφησε χρέη. Ίσα ίσα, δυσθεώρητα για την εποχή.
3: Ίσα ρε φίλε, για τώρα ξέρω με ποιους μιλάω, δεν το συζητάω, δεν λέω για εσάς. Λέω γενικότερα ο λαός μας πως οριοθετεί πλέον το χρέος έτσι ας πούμε. Φταίει εκείνος ή φταίει ο...
1: Παιδιά, κοιτάξτε
3: να απελευθερωθήκαμε ποτέ.
1: Να σας πω κάτι. Το χρέος που λέμε ότι είναι 400 ή είναι 300 ή ήταν 450 ή είναι 400 τώρα. Ναι, okay, μπορεί να είναι 400 τώρα. Το θέμα είναι το χρέος. Έχει να κάνει όχι με αυτά που χρωστάς μόνο, αλλά και αυτά που μπορείς να παράγεις σαν χώρα. Δηλαδή έχει να κάνει με το ΑΕΠ, έτσι, το ελληνικό.
0: Εννοείται, ΑΕΠ, εννοείται.
1: Δηλαδή τώρα μπορεί να λέμε ότι το χρέος στην Ελλάδα είναι περισσότερο από αυτό όταν ξεκίνησε η κρίση και γίναν όλα αυτά τα δημοψηφίσματα, η καταστροφή, η οικονομική κρίση και όλα αυτά, που ήταν ξέρω εγώ στο 350% του ΑΕΠ. Τώρα μπορεί το χρέος να είναι 400 δις. Αλλά με τα χρόνια, δηλαδή, επειδή διαβάζω τώρα, το 21 ήταν στο 194, το 22 πήγε στο 171, το 23 πήγε στο 168, το 24 πήγε στο 153, το 26 έχει προχωρήσει στο 136 του ΑΕΠ. Οπότε, καταλαβαίνετε ότι είναι βιώσιμο πλέον το χρέος βάσει του ΑΕΠ. Θα μου πείτε πώς γίνεται αυτό. Είναι πολλοί παράγοντες. Καταρχήν, η Νέα Δημοκρατία για μένα αυτή τη στιγμή είναι μια τυχερή κυβέρνηση, γιατί όλη αυτή η μηχανογράφηση που έγινε, η ηλεκτρονική διασύνδεση με την εφορία, ότι δεν μπορεί ο άλλος να κλέψει, ότι δεν μπορεί ο άλλος να δουλέψει μαύρα, ότι υπάρχουν αυτές οι καρτέλες από τα ταμεία, έχουν αυξηθεί τα έσοδα τελείως έτσι ξαφνικά, κατά δεκάδες δισεκατομμύρια, τα οποία δεν υπήρχαν πριν, έτσι. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό.
0: Θα συμφωνούσα μαζί σου στα 1000% και συμφωνώ στο τεχνικό κομμάτι, δηλαδή ότι ναι, αναγνωρίζονται όλα αυτά. Αλλά ξέρεις κάτι, τη συγκεκριμένη στιγμή που από τη μία μεριά βλέπουμε ότι γίνονται έλεγχοι και ότι όλα είναι ηλεκτρονικά και συλλαμβάνονται οι πάντες, έχουμε υπουργό της κυβέρνησης να λέει ότι κοιτάξτε κύριοι, ό,τι έχουν πάρει τα κόμματα, τα έχουμε βάλει στο παντελόνι μας, δεν πρόκειται ποτέ να πληρωθούν. Αν θέλει στα εισαγωγικά και χωρίς λόγια από πίσω έλεγε αφού ρε κορόιδα εσείς πληρώσατε τις τράπεζες, άρα τα έχετε πληρωμένα.
1: Μα ουσιαστικά
0: όχι μόνο αυτό
1: είναι,
0: αλλά κάθε χρόνο. Ναι, αυτό λέω. Κάθε χρόνο το χρέος των κομμάτων, κάθε χρόνο, έτσι, θα ανεβαίνει κατά 20 εκατομμύρια. Εμείς λοιπόν, που ακούμε αυτόν τον άνθρωπο, όχι μόνο δεν τον λιτσάρουμε, αλλά τον επανεκλέγουμε. Ξέρεις τι φοβερό είναι αυτό για μια χώρα που θέλει να σωθεί από τους δυνάστες της. Ό,τι και αν έκανε ο Μητσοτάκης, αν έκανε μια ηλεκτρονική διακυβέρνηση, που για μένα όλο αυτό λέγεται μια ηλεκτρονική, ένα ηλεκτρονικό σύστημα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει. Το οποίο όμως, πρόσεξε, δεν το έκανε επειδή το ήθελε, να είσαι σίγουρος γι' αυτό. Το έκανε γιατί το επιβάλλανε να το κάνει. Γιατί ήταν πλέον στην Ευρώπη και έπρεπε να μπει στα ηλεκτρονικά συστήματα. Επιδοτούταν γι' αυτό. Και έπρεπε να υπάρχει μια διαφάνεια λόγω των δανειστών. Και λόγω.
1: Εντάξει, να πάμε στο αποτέλεσμα.
0: Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Ότι κανένας δεν μπορεί να ξεφύγει από το γράμμα του νόμου και από τον κομπιούτερ και από την πληροφορική που έχει εισάγει ή οποιαδήποτε κυβέρνηση, δεν θα πιάσω τη μία, αλλά η κυβέρνηση που τη χάνει να είναι τώρα έχει περισσότερα σκάνδαλα από τον Αλ Καπόνε, ρε φίλε.
1: Σωστό και αυτό. Γιάννη.
3: Εγώ συμφωνώ απόλυτα με τον Νίκο, απόλυτα, πραγματικά. Το ζητούμενο λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι ότι πρέπει να ανησυχήσουμε ότι το κυβερνό κόμμα ξαναπήρε δάνειο ως κόμμα. Ένα, ξαναπήρε δάνειο, αυτό δηλαδή που χρωστούσε 500, πόσα, 250, πόσα και αυτά, ξαναπήρε δάνειο, ενώ κάποιοι άλλοι πάνε φυλακή.
1: Πρώτον, δηλαδή, πρώτον να σου πω κάτι. Η ανακεφαλαίωση.
2: Και όχι απλά για δάνεια, για το σπίτι του, το πρώτο. Η, έτσι, πρώτη τους κρατική απάντηση.
1: Η ανακεφαλαίωση των τραπεζών. Έτσι. Υπήρχαν τα χρήματα αυτά και για τα κόμματα που πιστεύω που χρωστάγανε το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία. Αλλά πού να βγουν, να σου πούνε τώρα ότι εμείς ξέρεις, τα ξοβλήσαμε τα δάνεια μέσω της ανακεφαλαίωσης. Θα τους πάρουν με τις πέτρες.
2: Μα βγήκε, πρώτα. Το είπε.
1: Ναι.
2: Το είπε τώρα.
1: Δεύτερον, η δικαιολογία ότι χρεώνεται τα κόμματα του Γεωργιάδη, αυτού του τύπου, δεν μπορώ να τον. Δεν ξέρω. Δηλαδή, πλέον μας παρουσίαζε χθες. Τον είδα και χθες σε μία άλλη.
2: Για σένα.
1: Κάτσε να μην χαλάσει τον ερμό μου. Η λογική του Γεωργιάδη είναι ότι επειδή παλιά παίρναμε 30 εκατομμύρια σαν επιδοτήσεις για τα κόμματα, τώρα πλέον έχει πέσει στα 4 εκατομμύρια, οπότε δεν βγαίνουμε, κύριε. Πρέπει να δανειστούμε. Ένα αυτό, αυτή ήταν η λογική του. Έτσι, από ό,τι καταλάβω. Και το δεύτερο είναι ότι βγαίνει στα κανάλια και μας κοροϊδεύει. Δηλαδή, εχθές τον είδα και έλεγε. Έλα μωρέ με αυτή τη μιζέρια στην Ελλάδα τώρα, σου λέει. Έχουμε τέτοια χώρα, λέει, με τον ήλιο, με τα τέτοια, με αυτά και κάθεστε και μιζεριάζεται. Μιλάει αυτός που βγάζει 10.000 το μήνα, να πούμε, από τη μισθοδοσία του, συν τα έξτρα που έχει. Έτσι ρε φίλε. Πώς γίνεται να μην προκαλεί τον κόσμο. Αλλά και πάλι θα βγει πρώτος σε ψήφους. Πώς γίνεται αυτό, εξηγήστε μου, δεν μπορώ να το καταλάβω.
2: Αυτό δεν σου λέω. Γιατί υπάρχουν, ξέρεις, στρατό, θα σου πω μια πολύ σύντομη ιστορία. Το 1980 κάποιος υπουργός της τότε κυβέρνησης τοποθέτησε έναν πολύ γνωστό μου, τον τοποθέτησε στο δημόσιο. Ωραία. Αυτός ο άνθρωπος ήταν παραγωγός για να καταλάβεις και έκανε λεφτά με την παραγωγή του. Έβγαζε ρε παιδί μου ας πούμε ροδάκινα. Λοιπόν έκανε καλά λεφτά με την παραγωγή του. Παρ' όλα αυτά λοιπόν επειδή ήταν ο υπουργός τότε που βγήκε και ήταν χωριανός του, τον τοποθέτησε σε μια δημόσια υπηρεσία. 30 χρόνια λοιπόν αυτός ο άνθρωπος έκανε στη δημόσια υπηρεσία και πήρε μια σύνταξη και καθότανε και ακόμη έλεγε θα πάω να ψηφίσω Πασόκ. Έτσι. Και γυρνάει ο άλλος και του λέει ρε αδερφέ, ό,τι και να σου κάνε αυτός ο άνθρωπος που δεν υπάρχει πια, ακόμη δεν έβγαλες την υποχρέωση, ακόμη δεν ξεστραβώνεσαι. Λοιπόν, αυτό το 25-21% της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτοί ακριβώς οι άνθρωποι που ακόμη θεωρούν ότι δεν έχουν βγάλει την υποχρέωση. Έτσι θεωρούν.
1: Είναι το 20% αυτό που δεν μετακινείται, ρε Νίκο. Αυτό είναι. Είναι η βάση της Δημοκρατίας που μετακινείται. Το υπόλοιπο 20%.
2: Η πελατειακή σχέση, το άλλο. Είναι. Αυτό. Είναι.
3: Νίκο,
2: ακριβώς Νίκο, αυτό.
3: Να σου πω κάτι. Νίκο, να σου πω κάτι.
2: Παρακαλώ.
3: Με πειράζει και πολύ. Εκείνη η γιαγιά που είπε το Μητσοτάκι, άμα δεν σε βγάλω πρωθυπουργό θα πεθάνω. Το είδε.
2: Ναι ρε. Ναι. Μα σκέψου τι υποχρέωση έχει αυτή η γυναίκα σε αυτό το κόμμα.
3: Θα σε ενημερώσω ότι είναι από την Πολύχνη.
2: Δεν περίμενα και κάτι άλλο, εντάξει. Δεν περίμενα και κάτι άλλο. Εντάξει.
3: Αντρέπεσαι. Πολύχνη είναι Μόσχα.
2: Τώρα δεν έχουμε... Δεν έχουμε και πέσιμο της Νέας Δημοκρατίας να πούμε προς το κανάλι του κυρίου Γιάννη Σαββίδη γιατί πρέπει, γιατί χάσαμε ένα κανάλι και πρέπει να βάλουμε στο σύστημα αυτό να. Έχουμε πεσήματα τώρα.
1: Έχουμε πεσήματα και είδατε και τη δήλωση που έκανε ο Δούκας ο οποίος άφησε ανοιχτό το παράθυρο για συνεργασία με τον Τσίπρα.
2: Βέβαια.
3: Εσύ τι πιστεύεις ότι πιστεύετε παιδιά ότι σίγουρα αυτή τη στιγμή δεν υποστηρίζεται από επιχειρηματίες. Τι λέτε τώρα.
1: Εννοείται αυτό ρε φίλε. Δεν μπορεί να ξεκινήσεις να πας πουθενά χωρίς να έχεις υποστήριξη. Και η Καριστιανού. Εντάξει αυτά είναι τα ξέρουμε. Αλλά να βγουν να μας πούν τους χορηγούς τους.
2: Καριστιανού σε μια διαφήμιση ρεπορτάζ το οποίο δεν πρόλαβα να το δω. Νομίζω στον Κουσουλό. Νομίζω. Συνέντευξη μεγάλη. Ανέφερε και το που βρέθηκαν τα χρήματα για την εκδήλωση, για το όνομα, πόσο κόστισε. Ανέφερε ότι για την ώρα δεν υποστηρίζομαι αλλά υπόσχομαι και δεσμεύομαι ότι οτιδήποτε οικονομική ενίσχυση υπάρχει θα αναρτάτε κανονικά και θα είστε ελεύθεροι και θα μπορείτε να ελέγξετε και αυτό το πράγμα.
1: Όπως γίνεται, γίνεται σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες και στην Αμερική γίνεται αυτό. Βλέπουμε
2: υπάρχουν
1: ότι...
2: και αυτοί, υπάρχουν και αυτοί που λένε ναι, αλλά τα ταμεία του συλλόγου. Ρε παιδιά, λίγο παιδικό το εγχείρημα.
1: Ξέρεις
2: γιατί
1: τι γίνεται, ρε φίλε.
2: Ανέβαζε χέρι στα ταμεία του συλλόγου. Έχοντας αντίπαλο τη Νέα Δημοκρατία, έχεις την εντύπωση ότι χόρευε στο ταψί.
1: Ναι, ναι, συμφωνώ 100%. Καταρχήν, να σου πω κάτι. Αυτομάτως,
2: σαν τον Πάτερ Αντώνιο θα την έκανε.
1: Αυτομάτως. Βλέπουμε και στην Αυστραλία και στις Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι δύο έτσι πιο ανεπτυγμένες χώρες, προεκλογικά οι χορηγοί βγαίνουν στη δημοσιότητα. Ξέρουμε δηλαδή ότι αν θα βγει η κυβέρνηση ο Τραμπ, ξέρουμε ποιον θα προωθήσει. Δηλαδή, βγες και να τουλάχιστον να το ξέρουμε. Ποιος έχει χρηματοδοτεί? Ο τάδε επιχειρηματίας. Okay. Οπότε ξέρουμε ότι ο τάδε επιχειρηματίας μετά από την σκυτάλη που θα πάρει το συγκεκριμένο κόμμα για να κυβερνήσει θα έχει ανάπτυξη. Να το ξέρουμε από πριν. Όχι να ψαχνόμαστε. Πέστε μας, ποιοι είναι οι χορηγοί σας.
2: Να βολιδοσκοπούμε και τι ανάπτυξη θα έχει. Έτσι.
1: Να ξέρουμε ποιοι είναι οι χορηγοί σας. Δεν νομίζω ότι είναι κακό αυτό. Όντως ξέρουμε ότι χρειάζονται λεφτά για να λειτουργήσει ένα κόμμα. Δεν φτάνουν.
2: Δηλαδή τα... ο Μυτιλινέος δεν χρηματοδότησε κόμματα και κυβερνήσεις.
1: Για πώς δεν χρηματοδότησε?
2: Πώς διάολο δηλαδή τα βγάζει όλα να πούμε στα Σκόπια και τα ξαναβάζει μέσα φτιαγμένα? Τι γίνεται?
1: Δεν είδες τι έγινε με τον Βαγγέλα και την κυβέρνηση?
3: Και ο Μαρινάκης και ο Σαβίδης, όλοι.
2: Παιδιά, όλοι. Σε παρελθόντα χρόνια και ο Νίκος που μιλάτε. Γιατί ξέρεις, δεν χρειάζεται να χρηματοδοτήσεις μια κυβέρνηση να πας και να πεις έλα Νέα Δημοκρατία πάρε αυτά. Πάνε σε ενός βουλευτή το γραφείο και πες τον άδελφε, εγώ θα σου κλείσω 5 συγκεντρώσεις σε 5 καφενεία. Χρηματοδότηση είναι, παιδιά, σου είναι υποχρεωμένος ο βουλευτής.
1: Κανονικά. Δεν επιτρέπεται να χρηματοδοτούν πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα ή επιχειρηματίες. Ίσως γι' αυτό συμβαίνει αυτό. Ίσως είναι το τραπέζι, έτσι. Όχι, θέλω να σου πω ότι η χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων από ιδιώτες ή επιχειρηματίες διέπεται σε αυστηρούς κανόνες διαφάνειας. Απαγορεύεται.
2: Okay. Εγώ είμαι θερμός οπαδός του στράτου. Και ο στράτος πρέπει κάπου να μιλήσει και πάω στο χωριό του Γιάννη να πούμε εκεί πέρα στην Πολύχνη και κλείνω δυο σαντουιτσάδικα και τρία καφενεία να πούμε να πάει να μιλήσει ο στράτος και τα πληρώνω εγώ κερασμένα όλα από μένα. Ελάτε, καθίστε εκεί ή πάτε στο Σαματά να πούμε στον Εύωσμο και καθίστε εκεί πέρα γιατί θα έρθει να μιλήσει ο στράτος και τα πληρώνω εγώ. Σε χρηματοδότησα ή όχι? Δεν θα δώσω στο χέρι. Μου είσαι υποχρεωμένος ή όχι? Καταλαβες? Δεν χρειάζεται, πάντα δεν είναι τα λεφτά έτσι.
1: Για λέει Γιάννη.
3: Άκου να δεις τον άτιμο, παρουσιάζει την Πολύχνη σε ένα χωριό που εγώ χαίρομαι, πραγματικά γιατί αγαπάω το χωριό και τον Εύωσμο επειδή έχει λίγο περισσότερους αριανούς, όχι πιο πολύ σύντομα, περισσότερο του Πάπου, ξέρεις. Το παρουσιάζει σαν
1: συνδικία. Τώρα κάπου διάβαζα τώρα για να ξεφύγουμε και λίγο ότι ο Άρης λέει, κάνει... Τι έχετε πάθει με το Σπανούλη, τόσο πολύ τον θέλετε?
2: Φίλε, Δήμου είναι ο...
1: 10 εκατομμύρια λέει ιδιωτικά τζετ να πηγαίνω έρχεται, τι γίνεται τώρα εκεί πέρα?
2: 2 εκατομμύρια το χρόνο, 10 εκατομμύρια μπάτζετ διαχείρισης.
3: Δεν είναι και λίγο.
1: Δεν θα μπείτε στην Euroliga?
2: Εντάξει, είναι ο τρίτος καλύτερος προπονητής στον κόσμο αυτή τη στιγμή, στην Ευρώπη τουλάχιστον.
1: Τι είναι?
2: Τρίτος καλύτερος προπονητής, δεν πήγε να πούμε, δεν έφτασε στα προημιτελικά.
1: Δηλαδή ποιοι είναι οι άλλοι δύο?
2: Ο ένας που το πήρε και ο ένας που έχασε. Θεωρητικά.
1: Δεν ήταν στο Final Four ο Σπανούλης.
2: Τόσο του μπάσκετ, ορίστε.
1: Δεν ήταν στο Final Four ο Σπανούλης.
2: Καλά δεν ήταν στη Euroliga.
1: Δεν ήταν, σου λέω, όχι στο Final Four.
2: Αποκλείστηκε, σου λέω, τρίτος.
1: Τι τρίτος, μωρέ, αφού δεν ήταν
2: τρίτος,
1: στο Final Four, πώς ήταν? Όπως θέλετε τα λέτε σκουλικάκια, τρίτος, τέταρτος λέει, ο καλύτερος προπονητής είναι ο Μπαρτζόκας.
2: Αρχίσατε να σκάτε από τώρα επειδή θα πάρουμε Σπανούλη.
1: Εμείς.
2: Ξέρεις ότι θα είστε πουθενάδες του χρόνου. Άμα πάρουμε εμείς Σπανούλη και κάνει δουλειά ο ΠΑΟΚ εκεί με αυτόν που πήρε τώρα τον Αμερικάνο, την αντιπολίτευση του Ιβάν Σαββίδη, ξέρετε ότι θα είστε πουθενάδες, ότι θα είστε ανύπαρκτοι.
1: Πότε ήμασταν ανύπαρκτοι εμείς, για να καταλάβω δηλαδή.
2: Θα γίνεται το, Τι δόξες του Άρη και του ΠΑΟΚ, τι είσαι.
1: Ποιες δόξες του ΠΑΟΚ, από την Ελλάδα μάθατε τον μπάσκετ. Μα άσε με, από την ΑΕΚ μάθατε τον μπάσκετ. Τι θες να μας πεις τώρα, άσε με.
2: Αχ, Γιάννη, τι λέει, ρε, τι λέει, ρε.
1: Τι λέω, εγώ τι λέω.
3: Είναι για να. Τι λέει. Δεν έχω δέξει, είμαι σίγουρος ότι γελάει μόνος του.
1: Εγώ, από την ΑΕΚ μάθατε τον μπάσκετ. Πώς θα γίνει δηλαδή. Από την ΑΕΚ μάθατε μπάσκετ όλη η Ελλάδα τώρα. Όλη η ΑΕΚ φωνάζατε να πούμε.
2: Ναι, ναι, το 1956 με τον Αμερικάνο, ναι.
1: Το 1968.
2: Ναι, εντάξει. Έπεσα 8 χρόνια έξω. Εντάξει.
1: Τι εντάξει.
3: Όλα καλά.
1: Όλα καλά, λέει ο άλλος.
3: Όλα
2: καλά. Άσπανα μου, ρε. Ασχολείσαι με.
3: Γκάλης. Γκάλης, ρε φίλε, γκάλης.
2: Μην ασχολείσαι, μωρέ, τώρα, βρε, Γιάννη, βρε, μην ασχολείσαι, βρε. Μην ασχολείσαι, ποιος ασχολείται με αυτούς.
3: Κατάλαβες.
2: Δεν ασχολείται κανένας με αυτούς.
3: Μας έβαλε στον ευρωπαϊκό χάρτη, κύριε.
2: Βλέπεις, δεν θα μαλώσω, έτσι, δεν μαλώνω με τον Γιάννη. Απλά ενισχύω την πουθενότητά σου.
1: Ποια?
2: Την πουθενότητά σου.
1: Πόσα πρωταθλήματα έχεις, ρε.
3: Πουθενότητα. Ρε εσύ, πού τη βρήκες αυτή τη λέξη.
1: Καλά, ο ΠΑΟΚ δεν έχει. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει.
2: Έλληνες είμαστε.
1: Κάτσε ρε, λίγο, ρε,
2: είμαστε
1: γλωσσοπλάστες. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει πρωταθλήματα στο μπάσκετ.
2: Ορίστε.
1: Ο ΠΑΟΚ. Δύο πρωταθλήματα.
3: Δύο έχει.
1: Τώρα τι μιλάμε.
3: Ναι, ναι.
1: Ο Άρης έχει 10.
2: Ρε Γιάννη, τώρα τι μιλάμε, ρε Γιάννη.
3: Εσύ, τώρα πήγαμε σε...
1: Ο Άρης έχει 10, η ΑΕΚ έχει 8.
3: Ο Άρης έψαχνες παιχνίδι...
2: Όταν θα μπαίνει στο παλέ, να παίρνεις δραμαμίνες, να μην ζαλίζεις από αυτά που έχεις στο ταβάνι.
1: Έλα μωρέ τώρα, 1, 2, 3, 4, 5, 6 χρονιές, 7 στη σερή, πήρατε πρωτάθλημα. Αυτό ήταν, δεν είχατε κάνει και δεν υπάρχετε πουθενά πριν.
2: Δεν απαντώ γιατί απαξιώ.
1: Τι να απαξιώ, να απαντήσεις. Anyway,
3: καλά, πάρα πολύ καλά, Στράτο, ότι είδαμε μεγάλα παιχνίδια. Πολύ μεγάλα παιχνίδια.
1: Καλά, δεν το συζητάμε. Όλοι βλέπαν Άρη κάθε Πέμπτη. Εντάξει, δεν το συζητάμε αυτό.
2: Πάντως, να σας πω όμως κάτι τώρα που μιλάτε για μπάσκετ. Έκαθα και είδα λίγο από Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Πολύ λίγο. Άνετα βλέπεις το παιχνίδι όλο. Και είναι ένα εντελώς διαφορετικό μπάσκετ από το μπάσκετ που μάθαμε να βλέπουμε με γκάλιδες, γιαννάκηδες κλπ.
1: Καλά, εντάξει, έχει πάει σε άλλο επίπεδο τώρα το μπάσκετ.
2: Ναι, δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε.
3: Εγώ αυτό που θέλω να πω, ότι στην τη διαμάχη εκείνη στο Παλέντε Σπορ μέσα με 2.500 κόσμο από εδώ και 2.500 κόσμο από εκεί, δεν έπεφτε ρουθούνι.
2: Καλά, δεν θα τα ξαναδείς αυτά ποτέ.
1: Α, δύσκολα, δύσκολα.
3: Τώρα,
2: δεν θα τα ξαναδείς ποτέ.
3: Ένα σκηνή από τη μια πλευρά και ένα σκηνή από την άλλη, μια νεκρή ζώνη 5 μέτρα με 10 αστυνομικούς από τη μια πλευρά και 10 αστυνομικούς από την άλλη, δεν γινόταν τίποτα. Και τώρα, τέλος πάντων, μόλις κατέβηκε το μπάσκετ, φίλε, κάτω, τα είδαμε όλα.
1: Λοιπόν, εντάξει,
3: όλα.
1: Μπασκετάκι ο Μακάη, θα κάνει κανείς τέτοιο για να μπει στην Euroliga?
2: Δεν ξέρω.
3: Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ θέλει να πάρει το ευρωπαϊκό του χρόνου για να μπει μέσω του ευρωπαϊκού. Γιατί μπορεί να κάνει, όπως έκανε η Βαλένθια
2: φέτος. Ναι, δεν μπορεί να μπει φέτος.
1: Πρέπει να φύγει, μην να φύγει κάποιο.
3: Θεωρώ ότι και ο Άρης θα κάνει αυτή την προσπάθεια. Και θεωρώ ότι, εγώ να σας πω κάτι, αυτό που με συγκλονίζει στον μπάσκετ, γιατί παρακολουθώ τώρα, μετά από τις τελευταίες εξελίξεις, σας πω μόνο αυτό, ότι χαίρομαι για την πόλη, πέρα από το οπαδικό, γιατί για πρώτη φορά κάποιος τραβάει τον άλλον προς τα πάνω και όχι προς τα κάτω. Οι δύο ομάδες, καταλάβετε, ανταγωνιστικά. Ο ανταγωνισμός είναι προς τα πάνω, δεν είναι προς τα κάτω. Δηλαδή, δεν είναι όπου πέφτεις εσύ, καταλάβετε. Είναι πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ.
1: Πάντως, θα αλλάξουν τα δεδομένα και στο μπάσκετ, γιατί έρχεται και το NBA Europe που θα είναι εξίσου αντίστοιχο της EuroLiga, που θα περιλαμβάνει 12 ομάδες, δηλαδή έτσι ψηλού επίπεδου συγκεκριμένες, και θα ξεκινήσει του χρόνου αυτό, έτσι.
2: Ναι. Παιδιά, έχει ζέστη.
1: Τι έχει?
3: Ναι, ναι.
2: Ζέστη, τώρα κατέβηκε από το φορτηγό.
1: Καλά, εντάξει, πήγαινε κάνει καμία εξέταση εσύ, γιατί να σε μηνόπαυση, μου φαίνεται.
3: Λοιπόν,
2: ρε τι, τώρα κατέβηκα στον αυτοπορτηγό και είναι για κάβα εδώ, χαμός. Τι ας σου στείλω φωτογραφία.
1: Για λέγε ρε Γιάννη για να κλείσουμε κιόλας να πάω σε
3: διάλειμμα. Αυτό που ήθελα να πω και είναι πολύ σημαντικό για την πόλη της Αθήνας να γίνει ισχυρή και η ΑΕΚ, γιατί είναι να έχουμε τρεις ομάδες εκεί πέρα, δύο ομάδες. Ή το πάσε μας έχει χαρίσει πάρα πολλές χαρές και καλά είναι να το δούμε εντελώς διαφορετικά.
1: Κοίταξε λίγο να δεις, από τις τρεις διοργανώσεις του μπάσκετ, τη Euroliga, Champions League και την άλλη που υπάρχει, είχαμε ελληνική εκπροσώπηση στους τελικούς. Δεν είναι δηλαδή.
3: Όχι μόνο, παιδιά, σε μια, εγώ μιλώ τώρα για την πόλη της Αθήνας, που ας πούμε το Περιστέρι πήρε ευρωπαϊκό, ο Πανιώνης πήγε σε τελικό.
1: Το Μαρούσι.
3: Κάποια στιγμή το Μαρούσι πήγε τελικό, ο Μακεδονικός είχε πάει τελικό. Δηλαδή για τέτοιο άθλημα μιλάμε τώρα και καλό θα είναι να το δούμε λίγο διαφορετικά. Εγώ πραγματικά σας το λέω ότι πολύ χάρηκα που πήρε ο Ολυμπιακός στο ευρωπαϊκό. Δηλαδή όταν είσαι σε μια χώρα που έχεις 7 ο ένας... ευρωπαϊκά, 4 ο άλλος πρωταθλητριών, ας πούμε. Εντάξει,
2: για τον μπάσκετ της Ελλάδας είναι ανεβασμένο πολύ, έτσι.
1: Εντάξει, τώρα ήταν πάντοτε τώρα, τα τελευταία 25-30 χρόνια είναι ανεβασμένο.
2: Τώρα από τα στενάχωρα γενικά του ποδοσφαίρου, βέβαια, είναι ότι ανεβαίνει η γριά και θα έπρεπε να ανέβει καμιά δόξα δράμας, ένα τέτοια.
1: Έλα μου, γιατί το λες αυτό, και ο Ηρακλής, το ιστορικό σωμάτι, μπορεί να μην έχει τόσο κόσμο, αλλά εγώ έχω προτύχει και τον Ηρακλή με 15-20 χιλιάδες στο Καφτατζόγλιο. Εντάξει.
3: Όχι. Ηρακλής και Άρης, θα ξέρεις ότι η διαμάχη είναι πιο μεγάλη από ότι Ηρακλής και Πάοκ.
1: Α, γι' αυτό,
3: ο Άρης είναι...
2: Τώρα, σοβαρά, Ηρακλή, σοβαρά τώρα. Ναι. Ο εξής πρόεδρος που είχατε, να πούμε, γιατί έριξε τις γρίες.
1: Ποιος ήταν αυτός?
3: Ο εξής πρόεδρος.
2: Ο Άρης.
1: Δεν ξέρω αν έξι.
2: Δεν έριξε τις γρίες. Δεν έλεγε να πέσουν, να πούμε, και τέτοια. Τι έγινε τώρα?
1: Αρχίσατε να ασχολείστε με τον μπάσκετ τώρα. Εντάξει, να κάνετε κι εσείς.
2: Όχι μωρέ, εσύ έκανες την ερώτηση. Τι να ασχοληθώ? Γιατί να ασχοληθώ?
3: Παιδιά, γεια σας.
1: Άντε στο καλό.
2: Στράτο, άντε γεια. Τραβά να κάνεις τσιγάρο. Δεν το κάνω ήδη.
1: Έλα γεια. Γεια σου Νικόλα, γεια χαρά. Λοιπόν, τι τσιγάρο. Break, ναι.
4: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
5: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
4: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
5: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
4: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
5: Τηλέφωνο 9429-4800.
4: 420.
5: Τηλέφωνο 9429-4800.
4: 429. Bridge Road, Richmond. Moss Property.

0: Άντε πήγαινε. Και πούσε να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκοπες και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
1: Μόνο αυτά?
0: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
2: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
3: Τώρα στο Meet Me Souvlakeri θα βρείτε και ανανεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι.
4: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
3: Έχασες κάποιο interview?
4: Κανένα πρόβλημα.
3: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη.

στο θέμα της επικαιρότητας, το τι έχει αλλάξει την ώρα αυτή που μιλάμε, έχουμε την Penny Wong, η οποία απορρίπτει, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, την πρόταση σύνδεσης των επιπέδων μετανάστευσης με την προσφορά στέγασης, καθώς ο πληθυσμός έφτασε τα 28 εκατομμύρια. Έφτασε επίσημα λοιπόν η Αυστραλία 28 εκατομμύρια αυτή την εβδομάδα, αναζωπηρώντας, όπως καταλαβαίνετε, τη συζήτηση για τα επίπεδα μετανάστευσης, καθώς η προσιτή τιμή της στέγασης παραμένει μια σημαντική ανησυχία για τους ψηφοφόρους. Η Wong πιέστηκε στην εκπομπή Sunrise σήμερα σχετικά με μια πρόταση της σκιώδους ταμείας της Angus Taylor για σύνδεση των επιπέδων μετανάστευσης με την προσφορά στέγασης. Ο συνασπισμός ζήτησε επίσης την μείωση της καθαρής μετανάστευσης από το εξωτερικό σε κάτω από 200.000. Αντί να υποστηρίξει την πρόταση, η Wong έστρεψε την κριτική της στο στεγαστικό ιστορικό του συνασπισμού. Νομίζω ότι είναι αρκετά ενδιαφέρον το γεγονός, λέει, ότι η κυρία Taylor, ότι ο κύριος Taylor, ο οποίος ήταν μέλος μιας κυβέρνησης που δεν επένδυσε σε καμία νέα στέγαση, νομίζω ότι έκτισαν περίπου λίγο πάνω από 300 κοινωνικές κατοικίες κατά την περίοδο που ήταν στην κυβέρνηση. Συναντιόμαστε με στο σκοτάδι, μόνο ζουν 28 εκατομμύρια. Τρέμουν τα χείλη μας όταν βρισκόμαστε. Με αυτόν τον ρυθμό, το 2035 θα είμαστε περίπου στα 40. 58. Αν εγώ όταν ήρθα ήταν πριν 15 χρόνια 20, 19, 20, τώρα είναι 28.

Και αν θέλετε να σας πω και ένα άλλο στοιχείο, η Ινδία κατέγραψε πρόσφατα ιστορία, ξεπερνώντας επίσημα την Αγγλία ως τη μεγαλύτερη πηγή μεταναστών που γεννήθηκαν στο εξωτερικό στην Αυστραλία. Με πάνω από κοντά στο 1 εκατομμύριο κατοίκους που γεννήθηκαν στην Ινδία και ζουν στην Αυστραλία. 1 εκατομμύριο λοιπόν. Η σύνδεση, όπως καταλαβαίνετε, αυτή ξεπερνά κατά πολύ τα δημογραφικά στοιχεία. Δηλαδή, καταλάβετε τι λέει. Αντιλαμβάνεστε. Οι κάτοικοι είναι η μεγαλύτερη ομάδα μεταναστών. Οι κάτοικοι που γεννήθηκαν στην Ινδία ξεπέρασαν οριακά τους κατοίκους που γεννήθηκαν στην Αγγλία στα δημογραφικά δεδομένα της Αυστραλίας. Η Βικτόρια, ιδιαίτερα στην πόλη καταγωγής, τη Μελβούρνη, έχει τεράστια συγκέντρωση αυτών των κοινοτήτων. Χιλιάδες είναι οι Ινδοί που σπουδάζουν στην Αυστραλία, γεγονός που την καθιστά τον κορυφαίο προορισμό για τριτοβάθμια εκπαίδευση πίσω από τον εγχώριο φοιτητικό πληθυσμό. Τα δύο έθνη έχουν συνάψει και μια εκτεταμένη συμφωνία οικονομικής συνεργασίας και εμπορίου Αυστραλίας-Ινδίας, η οποία ενισχύει σημαντικά το εμπόριο, τις επιχειρηματικές επενδύσεις και τις αντικές συνεργασίες. Είναι με λίγα λόγια, η Ινδία είναι η πλέον νούμερο ένα πηγή μεταναστών προς την Αυστραλία. Απλά τα πραγματάκια. Το λέγαμε, αλλά πλέον το έχουμε και επίσημα.

Ναι, Τάσο, ότι ο πρόεδρος Παναθηναϊκού λέει ότι η PG έδωσε 10 εκατομμύρια για Αμπράτοβιτς για 2 χρόνια συμβόλαιο. Δίνει, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσει ο άλλος. Είναι πολλά πάντως τα λεφτά, Άρη. Στράτο λέει όταν χρηματοδοτεί ένα κόμμα ο ιδιώτης, καλά, αλλά στην Αμερική δεν παίρνουν προϋπολογισμό, λέει, από το κράτος. Και στην Ελλάδα δεν παίρνουν μεγάλο προϋπολογισμό το κράτος, το παίρνουν μόνοι τους μετά αυτοί, μέσω τραπεζών. Και φτάνουν να χρωστάνε μισό δις.

0: σκέφτε.
1: Επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό. Επέστρεψε στον Ολυμπιακό μετά από 2 χρόνια ο Φορτούνης. Επέστρεψε υπογράφοντας νέο συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό.

Λοιπόν, κάπου εδώ ας πούμε να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα, να περνάτε όμορφα, χαμογελαστά και διάθετα, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε πάλι αύριο, την ίδια ώρα εδώ στο ρυθμό. Να περνάτε καλά. Από όλους εμάς, bye bye.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι μία. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το πρωί.
3: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης. Δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με το Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
7: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: Ρυθμός Radio. Εδώ, εδώ, ακούς τα καλύτερα.
1: Τα δικά σου αγαπημένα.

0: Πού έμεινε στην Ελλάδα, πού έμεινε στην Ελλάδα.
1: Έμεινα Κιλκής και Λάρισα.
2: Κιλκής δεν είναι Θεσσαλονίκη. Κιλκής είναι η ντροπή των πόλεων.
0: Σταμάτα μου, ρε, εσύ κατά τη γη.
1: Γιατί.
0: Θα σε φάνε αυτό,
1: δεν τσακούσε. Το μικρό Παρίσι της Ελλάδας είναι.
3: Έχασες το Greek Breakfast Show? Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο rythmus.com.au, στο Rythmus App και σε όλες τις εφαρμογές.

Μπε τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. .com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι.

0: πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
2: Τώρα που το πάθος είναι μικρότερο, τώρα που με αγαπάς λιγότερο.
3: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
4: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
4: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
4: Τηλέφωνο 9429-4800.
1: 429 Bridge Road, Richmond.
4: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
4: και ασφάλεια.
5: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το πρωί. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
1: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης. Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.

0: σκέφτομαι. Ρυθμός Radio. Εδώ. Εδώ. Ακούς τα καλύτερα.
1: Τα δικά σου αγαπημένα.

Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή. Έχασες κάποιο interview. Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

0: Καλά του γι' αυτό.
1: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
2: Ρυθμός Radio.
1: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.
1: Είμαστε χαράματα.

0: μπες και εσύ στην παρέα μας στο Instagram. Ρυθμός Radio.
1: Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το πρωί.
2: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
3: Αρκετά.
2: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
3: Αρκετά.
2: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
3: Αρκετά.
2: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
2: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
4: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
2: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
4: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
2: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια. Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
1: Η πλούσια ιστορία της.
0: Ο φυσικός πλούτος της.
1: Όλη η ελληνική έμπνευση
0: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
1: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
0: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
1: Instagram Greggio Australia.
0: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: μπες και εσύ στην παρέα μας στο Instagram. Ρυθμός Radio.
1: Να σου πω, ενοχλώ. Πες μ' αν θέλεις αλήθεια να κλείσω. Εγώ εδώ προσπαθώ

0: ή δεν έχεις ακούσει ούτε λέξη.
1: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
2: Ρυθμός Radio.
1: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη γύρος πλέι?
1: Meet me.
0: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
1: Meet me, meet me, meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
1: Meet me.
0: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
2: Meet me σουβλακερί. Το νούμερο 1 σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
0: 24 ή τον Μόλ Οκλέη.
2: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
0: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
1: Meet me.
0: Meet me σουβλακερί. Κολλάς μαζί του.
3: Τώρα στο Meet me σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το πρωί. Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
4: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης, δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με το Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
5: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: κι αντέχω.
1: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό.
2: Εγώ πάντως όταν είχα πάει στη Βιλέα δεν θυμάμαι τα long black.
3: Πού πήγες? Άμα πας και ζητήσεις long black στο Χαϊλάου θα σου φέρουν κανένα μπορεί.
1: Έχασες το Greek Breakfast Show? Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au, στο Rythmos App και σε όλες τις εφαρμογές. Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, ακούμε Λαϊκό Αναβάτη με τον Νίκο Καραδήμα και τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Γυρνάμε πίσω στις αγαπημένες δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 με λαϊκές επιτυχίες και τα αγαπημένα των ακροατών. Λαϊκός Αναβάτης, κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα.
4: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
1: Έχασες κάποιο interview?
4: Κανένα πρόβλημα.
1: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: ακούς τα καλύτερα.
1: Ρυθμός Radio.

0: Μην πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
2: Δεν τραπηγες, με κοίταξες στα μάτια και δεν τραπηγες. Την πήρες από το χέρι και έτσι χάθηκες.
3: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
4: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
4: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
4: Τηλέφωνο 9429-4800.
1: 429 Bridge Road, Richmond.
4: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
4: και ασφάλεια.
5: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το πρωί.
1: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης. Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
7: Αρκετά.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
7: Αρκετά.
6: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
7: Αρκετά.
6: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
8: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
6: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
8: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
8: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
6: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
9: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Χθες το βράδυ μαγείρευα και με πλησίαζε ο γιος μου να μου πει: μια μέρα θα δουλέψω, λέει, και θα σε βοηθήσω με τα ψώνια και τους λογαριασμούς και τα έξοδα. Δάκρυα κύλησαν, λέει, από τα μάτια μου. Το μωράκι μου τον άλλο μήνα κλείνει τα 37.
1: Έχασες το Greek Breakfast Show. Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au, στο Rythmos App και σε όλες τις εφαρμογές. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως τον brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Rythmos Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: σου.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τι καλό τρώτε?
3: Α, τρώω ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και 2 και 3 και 4 φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω από το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέργκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακα ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλίδα, Βίτσι, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα του εμπνεύστηκαν, γκαραντί. Τι να σα λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιο να κεράσουν ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχει ξαναφάει, δεν έχει ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
1: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί, 24 Eaton Mall, Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
4: Τώρα στο Meet Me Σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το πρωί.
5: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης, δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με τον Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
6: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
7: Έχασες κάποιο interview?
6: Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
2: Η πλούσια ιστορία της.
1: Ο φυσικός πλούτος της.
2: Όλη η ελληνική έμπνευση
1: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
1: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
2: Instagram Greggio Australia.
1: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
1: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
0: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
1: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
0: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
1: Τηλέφωνο 9429 4800
0: 429 Bridge Road, Richmond.
1: Moss Property Consultants.
0: Αξιοπιστία
1: και ασφάλεια.
2: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 το μεσημέρι.
3: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Καραϊσκάκη που έλεγε, αν υποθέσουμε, λέει, ότι ζούμε 90 χρόνια.
1: Ναι.
0: Έτσι, πόσο δίκιο. Και χωρίσουμε, λέει, το 1-8ωρο, λέει, το 30% δουλεύουμε. Έφυγαν, λέει, τα πρώτα 30 χρόνια. Πόσο δίκιο. Τα υπόλοιπα, λέει, 8 κοιμόμαστε. Φύγανε, λέει, 30 χρόνια, πήγαμε στα 60. Τι σου μένουν, λέει, 30 χρόνια.
1: Και από το κάνεις.
0: Τι να το κάνει, να πας στο σούπερ μάρκετ, να πας στους γιατρούς, να πας από εδώ, να κάνεις δουλειές. Και πόσο δίκιο έχει.
2: Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.

0: σου.
1: Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Διαταγάς.
1: Πετάξου στο μύτ μία απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
0: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
1: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρο σπλέιτ.
0: Με κοτόπουλο.
1: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Κυβούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
0: Αν υπάρχει.
1: Υπάρχει στο meet me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Κυβούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
0: Μόνο αυτά?
1: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
2: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
3: Τώρα στο Meet Me Σουβλακερί θα βρείτε και ανανεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι.
4: Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 το μεσημέρι.
5: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό, όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
7: Αρκετά.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
7: Αρκετά.
6: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
7: Αχ, αρκετά.
6: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
8: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
6: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
8: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
8: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
6: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
9: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης, δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με τον Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
10: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
11: Έχασες κάποιο interview?
10: Κανένα πρόβλημα.
11: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

Άδειες ημέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά.

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 το μεσημέρι.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: Εδώ έχουμε τον πρώτο οίκο ανοχής με άντρες ιερόδουλους.
1: Πού είναι αυτό?
0: Στο Νιου Ζήλανδ. Θα έχει χαμάμ, σπα, δύο μπαρ, φυσικά δωμάτια που οι γυναίκες θα μπορούν εκεί να ζήσουν τον αγοραστό έρωτά τους. Και μάλιστα το διαφημίζουν ως την καλύτερη νύχτα που θα μπορούσε ποτέ να ζητήσει μια γυναίκα. Το πρόβλημα που υπάρχει, λένε εκεί, είναι ότι θέλουν πολύ προσωπικό.
1: Ο άλλος λέει προσλαμβάνουν Έλληνα, πάω για δουλειά εκεί.
0: Ποιος το λέει?
1: Ο Αντώνης.
2: Εγώ δεν θα μπορούσα γιατί τα προσόντα μου είναι επιρεώτικα.
1: Είναι επιρεώτικα, είναι. Ο άλλος λέει, παιδιά, μπορώ να βοηθήσω κι εγώ για 2-3 ώρες. Ενώ ο 40 ψεύτης λέει, παλέτα λέει, πού είναι να στείλω βιογραφικό.
0: Έλα, σε τι να στείλεις βιογραφικό,
1: τι να κάνεις,
0: αμαρτία, δεν είναι, τι να κάνεις.
1: Ψυχούλα μου.
0: Για σερβιτόρος, τι εννοεί. Κλίνερ.
3: Έχασες το Greek Breakfast Show? Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο ρυθμός.com.au, στο ρυθμός app και σε όλες τις εφαρμογές.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 το μεσημέρι.
3: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
2: Έχασες κάποιο interview?
3: Κανένα πρόβλημα.
2: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: σου.
1: Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: είναι στα δυο.
1: Ακούς τα καλύτερα.
2: Ρυθμός Radio.
3: Αχ, και να σε βλέπα. Λίγο να σε βλέπα. Να σ' αγκαλιάσω.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 το απόγευμα.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Σύντομα θα γλύφετε την οθόνη σας, τη τηλεόρασή σας και θα αισθάνεστε γεύση. Αυτή είναι η εφεύρεση ενός Ιάπωνα, Νίκο. Αυτό είναι το όραμά του, του τύπου.
1: Όπα ρε παιδί μου, δηλαδή τώρα μου στείλε προηγουμένως η Μαρία. Μου στείλε τα γιουβαρλάκια. Γλύφω την οθόνη δηλαδή και τρώω γιουβαρλάκια.
0: Αυτό να πούμε στον κόσμο ότι το κάνεις εσύ. Το έκανες πριν από λίγο. Μια κλάπα της επάνω στην οθόνη.
1: Δεν και σας βάλει λίγο αλατάκι.
0: Μπράβο.
2: Έχασες το Greek Breakfast Show. Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au, στο Rythmos App και σε όλες τις εφαρμογές.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 το απόγευμα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Τώρα στο rhythmos.com.au ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Η ώρα είναι 1. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το απόγευμα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το απόγευμα.
1: Ακούστε τις επιτυχίες. Ακούς.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το βράδυ.
1: Ακούστε τις επιτυχίες. Ακούω.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το βράδυ.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

ψυχή σαν πιόνι. Αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως το μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα, με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω. Μα όσο κι αν με έτεινα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

0: σε χρειάζομαι.
1: Την πρώτη μέρα με κρύψα στο στρώμα. Εγωισμό στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως έπεσα. Να περπατάω ξέχασα. Την τέταρτη μεθύσια ό,τι να'ναι. Στην κόλαση που πέρασα ποτέ δεν

0: χρειάζομαι. Σε χρειάζομαι.
1: Ακούς τα καλύτερα. Ρυθμός Radio.

ζωή μου στα χέρια κρατάω και στην άκρη στιγμή δεν πετάω. Προτιμώ τις καρδιές που μετράνε πληγές, ό,τι έχω σε αυτές να το δώσω. Τη ζωή μου στα χέρια κρατάω.

Όλοι οι άνθρωποι λες περπατούν μες στον κόσμο μονάχοι. Βρίσκουν και χάνουν αγάπες πολλές, ολοκλέν και στεγνών.

0: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το βράδυ.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το βράδυ.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι.

0: σου.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio.
2: Ρυθμός Radio. Με στα χαράματα.

0: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 τα μεσάνυχτα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Ο Βασίλης ρωτάει, τελικά μάθαμε, λέει, από πού ερχόταν η μυρωδιά γκαζιού στην Ελλάδα. Μέχρι χθες το βράδυ πάντως δεν ήξερε κανένας, να σου πω την αλήθεια. Μυστήριο παραμένει ακόμα η αιτία της έντονης οσμής αερίου σε περιοχές Αττικής. Πως έχετε μεγάλο σεισμός και κάποιοι δεν θέλουν να φοβήσουν τον κόσμο.
1: Κατάμενο δίσκο είναι. Να. Άιτε, όλα εγώ πια.
0: Ναι, μπορεί να είναι Ελλάνια πορδί. Μήπως, λέει, ξεφούσκωσε ο Βαγγέλας από τη στεναχώρια του. The Greek
2: Breakfast Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή. Έχασες κάποιο interview. Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Το αγαπημένο ραδιόφωνο της Μελβούρνης. Χρόνια τώρα. Ραδιόφωνο της Μελβούρνης. Χρόνια τώρα.

0: Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 τα ξημερώματα. Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
1: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης. Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
2: Ακούστε τις επιτυχίες. Ακούς.

0: εκτός από εμένα.
1: Ακούς τα καλύτερα. Ρυθμός Radio.

0: Ρυθμός Radio. Εδώ, εδώ, ακούς τα καλύτερα.
1: Τα δικά σου αγαπημένα.

0: Τώρα που λέγατε για διακοπές και άμα επιτρέπετε, θέλω να στείλω λίγα χαιρετίσματα στην παρέα μας που βρίσκεται στον δρόμο αυτή την στιγμή.
1: Μας ακούνε, μας ακούνε.
0: Βέβαια μας ακούνε, βέβαια. Γεια σας παιδιά. Είναι τώρα, είμαστε περίπου 10 με 12 οικογένειες στράτο.
1: Στον δρόμο. Κάτσε ρε Μανώλη, Μανώλη, κάτσε να το κάνω λίγο εικόνα. Δηλαδή είστε 12 οικογένειες με αυτοκίνητα και πηγαίνετε εκδρομή, βόλτα, διακοπές.
0: Ναι, μπράβο.
1: Πόρε φίλε, ωραίο.
0: Αυτό το κάνουμε στράτο περίπου 15 χρόνια τώρα το κάνουμε. Το Australia Day Weekend. Πάμε camping.
2: Καλημέρα. Είμαι ένας από τους Έλληνες, από την παρέα που ταξιδεύει.
1: Ωραία. Ωραία περνάτε έτσι. Άμα το κάνετε κάθε χρόνο αυτό, Αντώνη, είναι πολύ ωραία έτσι να μαζεύετε 12 οικογένειες να πηγαίνετε να κάνετε κάμπινγκ. Μ' αρέσει.
2: Είναι πολύ ωραία. Ξέχασε ο Μανώλης όμως να σας πει μερικά σπουδαία πράγματα.
1: Για πες.
2: Ένα από τα σπουδαία είναι πως είμαστε οι περισσότεροι κουμπάροι.
1: Όλοι μαζί, κάτσε τώρα. Εδώ γίνεται του κουμπάρου το κάγκυλο που
3: λένε. Κάτσε ρε φίλε, εσείς είστε όλο το χωριό που γίνεται ο σασμός να
4: πει. Ναι, εδώ, γεια σας, τι κάνετε.
1: Άλλος κουμπάρος,
3: νούμερο 3.
1: Άλλος κουμπάρος,
5: πώς το καταλάβατε.
6: Έχασες το Greek Breakfast Show. Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au, στο Rythmos App και σε όλες τις εφαρμογές. Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, ακούμε Λαϊκό Αναβάτη με τον Νίκο Καραδήμα και τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Γυρνάμε πίσω στις αγαπημένες δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 με λαϊκές επιτυχίες και τα αγαπημένα των ακροατών. Λαϊκός Αναβάτης, κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: μη πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
2: Και επιτέλους πάψε να αυτοτιμωρήσε.
3: Που δεν μπόρεσες να είσαι αυτό που ήθελε.
4: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
5: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
5: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη γύρος πλέι?
5: Meet me.
1: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
5: Meet me, meet me, meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
5: Meet me.
1: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
6: Meet me σουβλακερί, το νούμερο 1 σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
1: 24 ή τον Μολόκλεϊ.
6: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
1: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
5: Meet me.
1: Meet me σουβλακερί, κολλάς μαζί του.
7: Τώρα στο Meet me σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι.
8: Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 τα ξημερώματα.
9: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
7: Έχασες κάποιο interview?
9: Κανένα πρόβλημα.
7: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.
10: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Ρυθμός Radio. Εδώ, εδώ, ακούς τα καλύτερα. Τα δικά σου αγαπημένα.

0: έχουν κάτι δίλτο.
1: Ναι.
0: Που μπορεί να το φέρει η γυναίκα και να πάει στη δουλειά και ο άντρας,
1: ναι,
0: από το κινητό, όπου, ναι, σε όποιο σημείο του κόσμου να είναι,
1: ναι,
0: να μπορεί να την ικανοποιεί.
1: Πολύ δυνατό, ρε, αυτό.
0: Δηλαδή μέσω satellite και wallet. Εγώ το μισώ. Εσύ μπορεί να έχεις πάει Ελλάδα,
1: ναι,
0: ταξίδι,
1: ναι,
0: και να ικανοποιείς τη γυναίκα σου στην Αυστραλία.
1: Ναι, εντάξει, ρε, φίλε, δεν, άμα το βάλεις και το σκεφτείς λίγο αυτό, δεν είναι κακό, του δεν χάνεις την επαφή, καταλαβες.
2: Προτείνω σε όλους τους ακροατές, όπου τον πετυχαίνετε τον μπάγκαλο, να τον καταβρέχετε. Να παίρνετε ένα κουβάν νερό και να το ρίχνετε πάνω του. Μπάς και συνέρθει, κρύο νερό θέλει.
3: Όξα, ρε! The Greek
4: Breakfast Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως τον brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
5: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας,
6: η πλούσια ιστορία της,
5: ο φυσικός πλούτος της,
6: όλη η ελληνική έμπνευση
5: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
6: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
5: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασίμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
6: Instagram Greggio Australia.
5: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: σου.
1: Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Ρυθμός Radio App. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
1: Ρυθμός Radio.
2: Μαζέψα τα πράγματα μας μέσα σε μια

0: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
1: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
0: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
1: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
0: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
1: Τηλέφωνο 9429-4800.
0: 429 Bridge Road, Richmond.
1: Moss Property Consultants.
0: Αξιοπιστία
1: και ασφάλεια.
2: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τι καλό τρώτε?
3: Α, τρώω. Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Πρέπει να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου. Κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέρκε σου τζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακα ζωγραφική ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλίντα, Βίντσικ, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα που σε πνεύστηκαν, καραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχεις ξαναφάει, δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
4: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall. Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
5: Τώρα στο Meet Me Σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 τα ξημερώματα.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
7: Αρκετά.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
7: Αρκετά.
6: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
7: Αχ, αρκετά.
6: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
8: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
6: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
8: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
8: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
6: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
9: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης, δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με τον Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
10: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
11: Έχασες κάποιο interview?
10: Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio